0: πάλι.
1: Φεγγάρι μάγια μου κανές και περπατώ στα ξένα κι είναι το σπίτι.

Ακούτε Ionion FM.

τραδιά. Κάθισε κοντά μου και έσβηκε το κρασί. Κάνε μου παρέα, γλέντισε κι εσύ. Έλα κορίτσι μου.

0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Ας σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει.

0: Ακούτε Ionion FM. Είναι από μένα σε
1: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα 4 λεπτά μετά τις 8 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Και αυτό το πρωινό το Κυριακάτικο, το πρώτο πράγμα έτσι που μας φτιάχνει τη διάθεση και μας ανεβάζει, θα έλεγα, είναι ο πολύ καλός καιρός. Ίσως γι' αυτό και στην Ελλάδα έχουμε, τουλάχιστον είχαμε, πολύ λιγότερες αυτοκτονίες από ό,τι είχαμε στις περιοχές της βόρειας, της Βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές χώρες δηλαδή. Γενικά πάντα είχαμε μια καλύτερη διάθεση όσοι κατοικούμε στη Μεσόγειο, με διαφορετικές, έτσι θα έλεγα, διαθέσεις και χαμόγελο περισσότερο. Φαίνεται όμως ότι αυτό επηρεάζεται στην εποχή μας, επηρεάζεται από τα υπόλοιπα που σπρώχνουν, πιέζουν, καταπιέζουν πολλές φορές, και το χειρότερο δεν είναι ότι καταπιέζουν μόνο τους μεγαλύτερους, αλλά καταπιέζουν νεότερες ηλικίες, τα μικρά παιδιά. Και όταν καταπιεζόμαστε, σαν εφαίστειο προφανώς μαζεύουμε πράγματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Πού θα οδηγήσει αυτή η έκρηξη? Μα, είδατε από τις προάλλες αυτό το φοβερό που έγινε με τα δύο κορίτσια, που έγιναν αυτόχειρες σε μια ηλικία τόσο, τι να πω, μια ηλικία πραγματικά που πρέπει να ατενίζεις τον κόσμο και να λες ότι ξεκινάω να σαρώσω τα πάντα. Πόσο απογοητευμένος μπορεί να είσαι, πόσο έτσι να βλέπεις τα πράγματα μαύρα στη ζωή σου και άραχλα για να λες εδώ είναι το τέλος, εδώ τελειώνω, εδώ σταματάω. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Μαζί μας όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα αντιμετωπίζει όλα αυτά σε μια καθημερινότητα, δίνοντας, θα έλεγα, διεξόδους, δίνοντας λύσεις, ανοίγοντας δρόμους σε νέους και μεγαλύτερους για να ξεφύγουν από μια τέτοια μέγενη, να βγουν από αυτό το τέρας που μπορεί να σε οδηγεί, να σε σπρώξει. Μιλώντα για τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, που είναι μαζί μας, που είναι πολλές φορές έτσι, προτιμώ να είναι στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, για να μας κατευθύνει, να μας δίνει βοήθεια, να δίνει τις συμβολές του, και εσείς εκεί έξω δηλαδή να έχετε και έναν άνθρωπο ο οποίος, όταν απευθυνθείτε εκεί, θα σας δώσει και ασφαλή διέξοδο και ασφαλείς πληροφορίες και συμβουλές. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου? Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, και εγώ εύχομαι το ίδιο. Για να είμαστε καλά, πρέπει να, κυρίως, να έχουμε καλή ψυχολογία, λένε. Εγώ θα έλεγα να έχουμε μια θεώρηση της ζωής τέτοια που θα μας επιτρέπει να, στα δύσκολα, να μην χαλάμε την ψυχολογία μας. Τι εννοώ να μην χαλάμε την ψυχολογία μας? Να μην χαλάμε τη διάθεσή μας τόσο ώστε να πέφτουμε σε αυτή τη μεγάλη σπηλιά της κατάθλιψης, της μελαγχολίας που μπορεί να οδηγηθούμε. Πώς είδατε αυτή την ιστορία με τις συνεχή περιστατικά και κρούσματα που έχουν με νέους ανθρώπους να προχωράνε σε απονοημένο διάβημα?
1: Ακριβώς, όπως είπατε, η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να δράσουμε, αυτό που λέμε και εμείς, τη λειτουργικότητα. Και παρότι έχει αποδειχτεί ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός έχει πάρα πολλές εντοχές, αντέχουμε τα πάντα, και αν το δει κανείς και ιστορικά και με τον εαυτό του, θα δει ότι έχει κανείς πάρα πολλές εντοχές. Παρόλα αυτά όμως, τελικά υπάρχουν κάποια όρια πίεσης που μπορεί να δεχτεί κάποιος. Οπότε, όταν αυτά τα όρια ξεπεραστούν, από εκεί πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, πολύς μεγάλος ανταγωνισμός, διάφορα θέματα που απασχολούν και τους νεότερους αλλά και τους μεγαλύτερους, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν το αντέχουν όλο αυτό, και κάπου εκεί αρχίζει, μια που είπατε, η αρνητικότητα, η κατάθλιψη, η μελαγχολία, που σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς μπορεί να φτάσει μέχρι και ακραίες λύσεις αυτοχειρίας, που καλό θα είναι όσο μπορούμε και εμείς οι ειδικοί και ο καθένας με τον τρόπο του να προσπαθήσει να τα αποτρέψει αυτά, μην ξεχνώντας πάντα ότι πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους, να ακούμε τους, ειδικά τους έφηβους, να προσπαθούμε να έχουμε ενσυναίσθηση, να τους αφουγκραζόμαστε και να καταλαβαίνουμε αυτά που λένε. Πίσω από τις λέξεις πολλές φορές κρύβονται βαθύτερα συναισθηματικά θέματα που δεν πρέπει και δεν μπορούμε να τα αγνοούμε, γιατί αυτά κρύβουν κινδύνους ενίοτε.
0: Μου θύμισε λίγο τη φυσική η τοποθέτηση. Δηλαδή, τι εννοώ. Στη φυσική μαθαίνουμε για την ελαστική παραμόρφωση, την πλαστική παραμόρφωση και το όριο θράψης. Η ελαστική παραμόρφωση επιτρέπει στα υλικά να παραμορφώνονται αλλά να επανέρχονται στην προτέρα κατάσταση. Στην πλαστική παραμόρφωση παραμορφώνονται, δεν σπάνε, αλλά παραμένουν σε αυτή την παραμόρφωση, και στο όριο θράψης, όπου εκεί έχουμε το δύσκολο.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι όλα φυσική τελικά στη ζωή μας. Υπάρχει ένας φυσικός νόμος ο οποίος ακολουθείται και τον ακολουθούμε, και ένας παγκόσμιος ρυθμός που, αν βγούμε από αυτόν τον παγκόσμιο ρυθμό, ίσως να οδηγηθούμε στα πολύ δύσκολα που είπατε και εσείς, κύριε οικονόμη.
1: Και δράση-αντίδραση, μια που μιλάμε για τη φυσική ακριβώς, στον ψυχισμό υπάρχει ένα της δράσης και της αντίδρασης. Mm-hmm. Όταν δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις που είπα και πριν, γι' αυτό και εγώ δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας και της ποινής στην παιδική ηλικία, τη δημιουργούν ακριβώς ανέκφραστο συνέστημα θυμού, αντίδραση δηλαδή, που αν δεν εξωτερικευθεί, αν δεν διοχετευτεί, κάποιες φορές δυστυχώς μπορεί να στραφεί αυτό το ανέκφραστο συνέστημα θυμού που προέρχεται από την τιμωρία, τη τιμωρία να εκφραστεί εναντίον του εαυτού μας, να μας νικήσει η αυτοκαταστροφική τάση. Και χωρίς να φτάσουμε στο ακραίο σενάριο της αυτοκτονίας, μπορούμε να πάμε σε άλλες ηπιότερες έμεσες αυτοκτονίες, όπως είναι οι εξαρτήσεις, όπως είναι οι ουσίες, όπως είναι η απομόνωση, γιατί και αυτό είναι μια κατάσταση.
0: Πώς μπορεί να δει ένας γονέας ότι το παιδί χρειάζεται μια υποστήριξη στο συγκεκριμένο τομέα, ότι βλέπει... Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό, γιατί δεν μπορεί μια νυχτή να γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας έφηβος σε μια νύχτα να λέει θα αυτοκτονήσω και να το κάνει κιόλας. Αυτό είναι μια πορεία, πρέπει να υπάρχει σε όλο αυτό που να τον οδηγεί εκεί. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι ξυπνάω μια μέρα και λέω σήμερα θα πάρω τη φίλη μου και θα πέσω από τον 7ο όροφο, ξέρω, τον 5ο.
1: Ακριβώς έτσι είναι, αν και υπάρχουν και οι πιο σπάνιες παρορμητικές ακραίες καταστάσεις όπου δεν προηγείται κάποια ένδειξη. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι είμαστε γονείς είναι να πιέζουμε τόσο όσο, δηλαδή να προσπαθήσουμε να αποσυνδέσουμε, που αυτό είναι το δύσκολο, τις δικές μας επιθυμίες, τις δικές μας τις προσδοκίες για τα παιδιά μας, γιατί πολλές φορές τα πιέζουμε για να γίνουν αυτό που δεν είμαστε εμείς. Ναι. Τα πιέζουμε για να λέμε μετά στους φίλους μας και στον κοινωνικό μας κύκλο, κοιτάξτε, η κόρη μας ή ο γιος μας έγινε αυτό το επάγγελμα, ναι, σπουδάζει, ναι, αυτό. Και
0: να βάλουμε στα κοινωνικά δίκτυα ότι...
1: Και να καμαρώνουμε, μπράβο το παιδί μας, στα κοινωνικά δίκτυα, τελείωσε το τάδε πανεπιστήμιο. Αυτό όμως πολλές φορές, για να μην πω σχεδόν πάντα, είναι οι προσδοκίες μας, και όχι η πραγματική θέληση του παιδιού.
0: Τεράστιο βάρος για τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς, και εκεί αρχίζει το τεράστιο βάρος, γιατί το παιδί αρχίζει και μπαίνει σε μια κατάσταση που είναι φορεμένη, όπως είναι ένα ρούχο, από το γονιό, και δεν είναι το πραγματικό θέλω του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αρχίζει να υπάρχει ένα εσωτερικό άγχος που δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστεί στις ηλικίες τις νεότερες. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες αντιστάσεις και η απαραίτητη ψυχική εμπειρία για να μπορέσει να το διοχετεύσει. Οπότε αυτό γυρνάει μπούμεραγκ και το παιδί αρχίζει και δυστυχεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να αποσυνδέσουμε τις δικές μας επιθυμίες, και αυτό γίνεται μέσω από το να ακούμε το παιδί, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θέλει, που αν και δεν θέλει, και χωρίς να ξέρει τι θέλει, χωρίς να έχει αποφασίσει κάτι, δεν πειράζει καθόλου. Είναι σε μια ηλικία ανοριμότητας, όπου εκεί επιβάλλεται να μην ξέρει. Επιβάλλεται να μην ξέρει τι θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι αυτό αδίκημα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το μαλώσουμε ή να το πιέσουμε να βρει, γιατί ακριβώς είναι η ηλικία, όπως είπα, της ανοριμότητας. Άρα λοιπόν αφού γκραζόμαστε και το αφήνουμε το παιδί στην ησυχία του, θα βρει το δρόμο του. Υπάρχει μια κρίσιμη ηλικία, όπως λέω και εγώ συχνά στη δουλειά μου, που είναι από τα 6 έως τα 16. Από τα 16 και μετά λοιπόν, που σχεδόν αρχίζει το παιδί να παίρνει κάποιο, ή να μην παίρνει, αλλά όταν παίρνει κάποιο επαγγελματικό δρόμο, να ξέρουμε ότι το παιδί έχει ήδη βρει μέσα του περίπου το ψυχισμό που θα τον οδηγήσει στο να ακολουθήσει το δρόμο της ζωής του. Mm-hmm. Άρα το να το πιέσουμε μετά τα 16 με πανελλήνιες, με εξετάσεις, με φροντιστήρια, με ιδέες του τι θα μπορούσε να κάνει, μόνο κακό μπορούμε να του κάνουμε και να δημιουργήσουμε εσωτερική σύγκρουση με αυτά που ήδη έχει βρει να κάνει. Γιατί μετά τα 16 που έχει βρει το ρυθμό του, σε αντίθεση με αυτά που θέλουμε εμείς. Οπότε άλλα θέλουμε εμείς, άλλα θέλουμε το παιδί, και κάπου εκεί αρχίζει το πρόβλημα.
0: Το βασικό, νομίζω, πρέπει να είμαστε καλοί ακροατές. Ίσως είναι και το βασικότερο να μπορούμε, δηλαδή, να έχουμε δίκο αότα προς αυτό που μας λέει το παιδί. Αν εμείς έχουμε κλειστά τα αυτιά μας και δεν καταλαβαίνουμε τις αγωνίες του, τα θέλω του, ακόμη και την άγνοια του, όπως είπατε, έτσι, γιατί τα παιδί τώρα 16 ετών, υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι κατασταλαγμένοι, οι οποίοι φτάνουν σε ένα σημείο, έχουν ένα δίλημα, δεν μπορούν να αποφασίσουν για κάτι, αλλάζουν επάγγελμα. Πώς περιμένουμε από ένα παιδί, ας πούμε, και το πιέζουμε να γίνει ο καλύτερος στο σχολείο, να κάνει, να καλλιεργηθεί στο χώρο, να μάθει περισσότερες γλώσσες, να πάει στον αθλητισμό, να κάνει περισσότερα εκεί. Δηλαδή, μια συνεχής πίεση η οποία προέρχεται από ένα περιβάλλον άκρος ανταγωνιστικό, το οποίο όμως μπορεί να επιφέρει αυτός ο ανταγωνισμός να το κάνει λιγότερο ανταγωνιστικό το παιδί. Δηλαδή, όταν προσπαθήσει το παιδί να γίνει πανεπιστήμον, να γίνει ο καλύτερος αθλητής, ο καλύτερος μουσικός, ο καλύτερος χορευτής, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο του βάζουμε. Δεν του βάζουμε απλά βάρη, του βάζουμε τα φόπλακα στην προκειμένη περίπτωση, όπως είδαμε και στο πρόσφατο αυτό φοβερό περιστατικό, το σοκαριστικό με τα δύο κορίτσια. Λίγο πιο χαλαρά, παιδιά, με τους ανθρώπους, λίγο πιο χαλαρά με τα παιδιά μας. Όχι όμως, υπάρχουν περίοδοι, ας πούμε, στη ζωή του που είναι πολύ καθοριστικές, το καταλαβαίνω, αλλά μην οθούμε τα παιδιά και μην τα βάζουμε στη μέγενη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ας αφήσουμε τα παιδιά να αποφασίσουν μόνα τους. Όπως είπατε πριν, ότι και σε μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχουν δυσκολίες και πολλοί ενήλικοι άνθρωποι και αλλάζουν και δεν ξέρουν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, διότι από την παιδική τους ηλικία δεν αφέθηκαν μόνοι τους να αποφασίσουν και να βρουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Οπότε αυτό τους ακολουθεί μια ζωή. Και αν δεν δημιουργήσει ψυχικό πρόβλημα, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο να μην ξέρουν τελικά τι να κάνουν και πώς να επιβιώσουν βάσει τα δικά τους θέλω, τις δικές τους δυνατότητες και τη δικιά τους ιδιοσυγκρασία στη ζωή. Οπότε εκεί μπερδεύονται και πραγματικά είναι, όπως βλέπουμε όλοι μας, γύρω μας δεν είναι ευχάριστο. Άρα λοιπόν αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα, το σχολείο κάνει τη δουλειά του με τον τρόπο που την κάνει, εμείς δεν χρειάζεται να πιέζουμε επιπροσθέτως και κυρίως να προσπαθήσουμε, όπως είπα και πριν, να αποσυνδέσουμε και να βρούμε το τι θέλουμε εμείς με το τι θέλει το παιδί. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο συχνό λάθος και αν το δούμε γύρω μας γίνεται πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Οι γονείς θέλουν αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν να κάνει το παιδί τους και δεν αφήνουν το παιδί τους να βρει το δρόμο τους. Ναι. Και στα αθλήματα το βλέπουμε αυτό, και στα επαγγέλματα και στα φροντιστήρια και παντού.
0: Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι γονείς που αφόρουν το παιδί στον αυτόματο. Έτσι. Και αναρωτιέται κανείς, δεν υπάρχει μέτρο, γιατί το μέτρο πρέπει να ακολουθούμε. Ούτε στον αυτόματο το παιδί, ούτε το παιδί με τέτοια πίεση που δεν μπορεί να την αντέξει πια και φτάνουμε σε τέτοια σημεία.
1: Ακριβώς. Ο γονιός, παρεπιπτόντως να πούμε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι φίλος με το παιδί, μπορεί ως ένα βαθμό να τον καθοδηγεί το παιδί του, κυρίως πριν τα 16 έτη, αλλά κυρίως να προσπαθεί να είναι πίσω από το παιδί, δηλαδή να αφήνει το παιδί μπροστά και να μαθαίνει από τα λάθη. Πολλές φορές φοβόμαστε και δαιμονοποιούμε τα λάθη όταν ξεχνάμε ότι από τα λάθη μαθαίνουμε. Είναι ο πιο ασφαλής και βιωματικός τρόπος. Έτσι. Μέσα από το λάθος να μάθουμε, γιατί και το σχολείο δυστυχώς το περνάει αυτό, δαιμονοποίηση του λάθους. Άρα φοβάται κανείς να κάνει λάθος, άρα δεν ρισκάρει και κυρίως δεν πράττει. Είναι πολύ σημαντικό ότι για να προοδεύσουμε στη ζωή πρέπει να πράττουμε, να πράξουμε. Αν όμως φοβόμαστε ότι θα γίνει λάθος, πόσο μάλλον θα υποστούμε τη τιμωρία, ναι, δεν πράττουμε. Άρα δεν αποφασίζουμε. Και εκεί κάπου αρχίζει ο αυτόματος που λέγατε πριν, με συνέπειες τραγικές για τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, αν δεν πράττει και αν δεν αποφασίζει.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Οικονόμου θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί σκεφτόμαστε έτσι να να φτιάξουμε έτσι μια μικρή στήλη, όπου να μας δίνει μερικές συμβουλές κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή, θα το δούμε αυτό. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά και το βλέπω καθημερινά είναι μια τέτοια υποστήριξη αυτού του είδους. Και το Σάββατο ή Κυριακή είναι οι μέρες που ξεφεύγουμε από τη μέγενη της καθημερινότητας και μπορούμε με πιο καθαρό μυαλό να σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ο καθημερινός κάματος είναι αυτός που μας οθεί και μας, θα έλεγα, στο να μην σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Θα το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι επειδή είστε πρόθυμος έτσι να μας βοηθήσετε σε αυτό το τομέα, το κάνουμε, να το πράξουμε και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.
1: Με ιδιαίτερη χαρά, πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρης Οικονόμου, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, καλός φίλος δικός μας και της εκπομπής, έτσι με δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για σας. Ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Πρωινή πτήση και τα τελευταία νέα που έρχονται από το μέτωπο των καύσιμων είναι νέα τα οποία ουσιαστικά δεν προδιαθέτουν αισιοδοξία, δεν μας προδιαθέτουν για καλύτερες ημέρες, δυστυχώς. Και όλο αυτό διονύζεται. Το Fuel Pass έχει πλέον περάσει, θα έλεγα, εδώ και καιρό στο παρελθόν, έχει αναλωθεί ήδη το ποσό των 50 ευρώ. Και φυσικά αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ότι θα πρέπει να βρεθεί μια πιο δίκαιη λύση. Πιο δίκαιη λύση για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερες ώρες στο δρόμο. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα τους κάνοντας 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους κάνοντας 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για 100 χιλιόμετρα την ημέρα σημαίνει ότι δαπανούν για καύσιμα ποσά τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν τα 200-300 ευρώ. Αν είναι ειδικά το αμάξι ή η μοτοσυκλέτα παλιάς τεχνολογίας, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι άδικο, αν θέλετε, με ένα fuel pass να καθαρίζουμε με τους συγκεκριμένους και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν κάνουν χιλιόμετρα να παίρνουν τα 50 ευρώ, ενώ δεν συνεισφέρουν σημαντικά σε φόρο, πληρώνοντας τόσο ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αυτοί που καταναλώνουν βενζίνη. Δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό ο κύριος Στέμης Κουρτζής, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε, κύριε Κουρτζή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πώς το ακούτε αυτό, κύριε Κουρτζή?
2: Κοιτάξτε, η θέση μας, γιατί έχει δημοσιοποιηθεί και για από άλλες πλευρές, είμαστε εναντίον των επιδομάτων. Θα σας θυμίσω ότι η Ομοσπονδία ζήτησε την έκπτωση της τιμής στην Αντιλία για το πετρέλαιο θέρμανσης εδώ καιρό, 2 χρόνια, και όχι να γίνεται επίδομα. Το επίδομα δηλαδή που θα, στο σύνολο του επιδόματος που θα δοθεί, θα δινόταν ή θα δοθεί στους καταναλωτές του πετρέλαιου θέρμανσης όσοι δικαιούνται, αν δικαιούνται και αν δικαιούνται σωστά, να διαμοιραστεί στα λίτρα που πουλούνται το χρόνο ετησίως και να πάει στην Αντιλία να το πάρουν όλοι.
1: Όπως έγινε τώρα, έχουμε ένα προηγούμενο πλέον, το οποίο είναι καλό προηγούμενο. Αυτό που έγινε με το πετρέλαιο στην Αντλία λειτουργεί. Έτσι, δηλαδή δεν έχουμε δει να έχουν κάποιοι.
2: Ναι, σημαντικά, βεβαίως.
1: Δεν έχουμε δει δηλαδή κάποιους να μπαίνουν, ας πούμε, και να κλέβουν από εκεί, να παίρνουν από εκεί, να καρπώνονται έσοδα από εκεί. Δηλαδή έχει περάσει αυτό ίσως στην Αντλία. Άρα με λίγα λόγια έχει δοκιμαστεί να μην γίνει και αυτό το ίδιο στη βενζίνη. Γιατί όπως προείπα, είναι άδικο κάποιος ο οποίος κάνει 30, 50, 100 χιλιόμετρα το μήνα, ας πούμε, να πληρώνεται το ίδιο με τον άλλον που πληρώνει, ας πούμε, 200-250 ευρώ το μήνα σε καύσιμο.
2: Επιπλέον, όπως είδαμε και όπως διαβάσαμε, ναι, πάνω από 600.000 άνθρωποι δεν πήραν το προσδοκόμενο 50-άρικο. 600.000 νομίζω, από ό,τι διάβασα.
1: Ναι.
2: Επίσης, τα 2/3 πήραν τα χρήματα στο λογαριασμό, δηλαδή πήραν 10 ευρώ λιγότερο. Άρα συνεπώς δεν χρειαζόταν το 10-άρικο. Πολύς λόγος για το τίποτα. Δηλαδή το 20% δεν το πήρε κάποιος.
1: Ναι. Κάποιος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του θα το έπαιρνε εκεί και θα το κάνει κάτι άλλο. Αλλά εδώ το θέμα είναι όμως ότι μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για μετακίνηση. Άρα λοιπόν οι μετακινούμενοι, οι άνθρωποι που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και αιμοδοτούν ουσιαστικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ το κρατικό ταμείο, θα έπρεπε με έναν τρόπο να επιστρέφει αυτό. Ή τέλος πάντων με το προηγούμενο της μείωσης στην Αντλία στο πετρελό να υπάρχει και σε βενζίνη για να έχουμε μια δικαιοσύνη πλέον.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι και η δική μας άποψη. Είμαστε εναντίον των επιδομάτων γενικώς, γιατί είναι άδικο, και να σας πω και για ποιο λόγο είναι άδικο. Γιατί επίδομα παίρνουν όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση, όχι όσοι δεν έχουν χρήματα. Γιατί πολλοίς κόσμος, πραγματικά πολλοίς κόσμος, είναι αυτός που δηλώνει λαθασμένα ή μειωμένα εισοδήματα, ενώ έχει μεγαλύτερα εξαιτίας της αποφυγής, φοροαποφυγής.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και αυτό που είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι.
1: Ναι.
2: Γενικώς, σαν επίδομα, στην αγορά τη δική μας δεν είναι σωστό.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς θέλουμε το καύσιμο να είναι φτηνό στη βάση.
1: Κύριε Κουρτζή, αυτή την εβδομάδα πώς θα πάμε, κατανοητό και απόλυτα σαφές αυτό που ζητάτε. Αυτή την εβδομάδα πώς θα πάμε στα καύσιμα, στα ίδια, θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω?
2: Εντάξει, θέλω, στα Σαββατοκύριακα υπάρχουν εξελίξεις. Σήμερα δεν το είδαμε μέχρι τώρα κάποια εξέλιξη.
1: Ναι.
2: και να λάβουν τα πρόστιμα τη Δευτέρα αρκετά. Ναι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, μέχρι σήμερα στην αγορά, τη διεθνή αγορά και τη χρηματιστηριακή αγορά, τα διελισμένα προϊόντα δηλαδή, πέρα δεν θα έχουμε μία αύξηση στην αμόλυβη και λίγο μεγαλύτερη στο πετρέλαιο. Ναι. Βέβαια, ό,τι λέμε αλλάζει πάρα πολύ εύκολα με μία προσδοκία, με μία συνέντευξη, με κάτι που μπορεί να γίνει από τα γεγονότα και ιδιαίτερα από τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτό που δηλώνει. Να, διαβάσαμε επίσης αυτό που για μας ήταν γνωστό βέβαια, απλά όμως αποτυπώθηκε και στο χαρτί, όσα δισεκατομμύρια κέρδισαν οι μεγάλες εταιρείες από το trading του πετρελαίου, όχι από άλλες ενεργείες, από το trading του πετρελαίου γενικώς, είδαμε κάποια δισεκατομμύρια να έχουν κερδίσει αρκετές εταιρείες, ήδη πετρελαϊκές. Ναι. Άρα, για ακόμα μια φορά φαίνεται ότι η κερδοσκοπία και μερικές ενέργειες οι οποίες είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν λαμβάνει υπόψη τους τη ζωή, την υγεία, την οικονομική ευμάρεια ή την οικονομική αντοχή των εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο. Γίνονται κινήσεις για να κερδίσουν τα χρήματά τους και δεν ξέρουμε, φαντάζομαι κάποιοι θα τελειώσει και αυτό, γιατί πόσο θα να κερδίσουν, πρέπει να πάνε και σε άλλα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και βέβαια δεν είμαστε εμείς επενδυτές, δηλαδή δεν παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και θα βάλουμε βενζίνη σήμερα ή θα βγάλουμε σε μια ώρα επειδή θα ανέβει η τιμή ή θα πέσει η τιμή. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς πρέπει να υποστούμε το τιμολόγιο του δηληστηρίου, της εταιρείας και τελικά του πρατηριούχου, ο οποίος βέβαια αγοράζει από τις εταιρείες οι οποίες και εκείνες κινούνται έτσι με ένα χρηματιστηριακό τρόπο πολλές φορές. Κύριε Κιουρτζή, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα στη Σόφια, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Γεια σου Κωστή. Μη σας φαίνεται, λέει, προκλητικό που τα πλοία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ παίζουν τον ύμνο της ομάδας όταν μπαίνουν στα λιμάνια. Ο ύμνος του Ολυμπιακού σας θυμίζει ότι έπαιξε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θα διαφωνήσουμε στη σύγκριση των μεγεθών των επιτευγμάτων της κάθε ομάδας, αλλά θα συμφωνήσουμε στο ότι και τα δύο έγιναν κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Ερεμία, καλή Κυριακή, τα σέβη μου Κωστής. Κώστη μου, κοίταξε να δεις. Το να παίζει ο ύμνος μιας ομάδας σε ένα γήπεδο στο οποίο έγινε και ένας τεκλικός, έτσι, τελικός ευρωπαϊκού κυπέλου, είναι απόλυτα λογικό. Το να παίζει τώρα κάθε φορά που μπαίνει το πλοίο στον Πειραιά να παίζει τον ύμνο της ΑΕΚ, νομίζω ότι κάπου προκαλεί και εντάξει, να γίνει μια φορά, okay, αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι και μια πρόκληση κάπου. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα βασικά, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι το βλέπουν και διαφορετικά, είναι και λίγο ανεγκέφαλοι ορισμένοι. Ξέρω τι μπορεί να γίνει με αυτό. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ηρεμία, θα συμφωνήσω. Καλή Κυριακή. Και τα δικά μου σέβη. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Τα παιδιά εδώ στην εξωτική Φιλανδία αξιολογούνται από τη Δευτέρα του Δημοτικού. Ο δάσκαλος παρακολουθεί το παιδί και σύμφωνα με την κλίση του το προωθεί για το μελλοντικό επάγγελμά του. Αυτά λέει από του κρεόκολου Ευρωπαίου, βορειοευρωπαίου. Περνάω μεγάλο λούκι υγεία σου. Αχ, φίλε μου καλέ, ελπίζω σύντομα να περάσουν όλα αυτά που τραβάς. Ηλία μου, όλα τα καλά σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Εύχομαι που ταχύ ανάρρωση, έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα στη Θωμαίδα, καλημέρα στη Στάσα, καλημέρα στη Δήμητρα. Σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Κώστας ο Μαυρόπουλος έχει στείλει ένα ωραίο. Προσέξτε τώρα, παιδιά, έχετε στείλει, κάποιοι έχετε στείλει στο μέσο Facebook, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω. Πρέπει δηλαδή να βγω από το στούντιο να πάω στο γραφείο, γιατί το μυαλό είναι, ναι, είναι αρχόμενο Αλτσχάιμερ, όπως καταλαβαίνετε. Το ξέχασα στο σπίτι το κινητό. Γεια σας. Λοιπόν, πώς το πάμε το τραγούδι? Μπάνγκα, μπάνγκα, μπάνγκα, ράγκα. Μπαγκαράγκα. Δυστυχώς της Μπαγκαράγκα έγινε χθες στη Eurovision. Έχαμε έκπληξη. Δεν έπαιζε τα στοιχήματα, νομίζω, στην πρώτη πεντάδα το συγκεκριμένο. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Ναι, ήταν αυτό το οποίο εξέπληξε. Εντάξει, αν θες την άποψή μου, εντάξει, δεν πρόκειται για κάτι εξαιρετικό. Καλό τραγούδι είναι, αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδικός. Έχω τον ειδικό μαζί μου. Ο κύριος Αντώνης Καρατζίκος είναι από τους πλέον ειδικούς. Δεκαετίες τώρα, δεν θα πω ηλικίες βέβαια. Δεν θα πω, θα τα αποφύγω. Ασχολείται με την Eurovision. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν προεδρεύσει κιόλας στους Eurofans. Τι κάνετε, κύριε Καρατζίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι καλά.
0: Δεν ομολογώ τίποτα, δεν λέω ηλικίες, δεν λέω τίποτα. Βλέπετε, είμαι απόλυτα συντονισμένος.
1: δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία, την έχω δηλώσει και δημόσια.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εντάξει, δέκατη θέση δεν άξιζε ο Άκυλας. Δέκατη θέση δεν πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλά, δεν το συζητώ. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες καραμπόλες. Δεν ξέρω πώς, αλλά δεν περίμενα και τη Βουλγαρία να έρθει εκεί που είναι. Εσείς το περιμένατε, το βουλγαρικό τραγούδι?
1: Φυσικά και όχι, και δεν το περίμενε κανένας. Είναι σοκαριστικό αυτό που έγινε χθες και κυρίως από τα αποτελέσματα των επιτροπών. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, την τηλεψηφοφορία λίγο ως πολύ την περιμένουμε. Δηλαδή έχει γίνει προβλέψιμη τηλεψηφοφορία και δεν έχουν γίνει προβλέψιμες οι επιτροπές. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ποιος να μας το έλεγε? Κάποια δηλαδή σιγουράκια κάποτε των επιτροπών που ξέραμε ότι θα ψηφιστούν δεν ψηφίζονται και αντίθετα. Δηλαδή το ότι είναι το μπαγκαράγκα πρώτος στις επιτροπές είναι πραγματικά σοκαριστικό. Εξηγείται βέβαια κατά κάποιο τρόπο, αλλά το θέμα είναι ότι το τραγούδι το συγκεκριμένο έκοψε και τον Ακύλα, έκοψε τη φορά του Ακύλα σε κάτι καλύτερο.
0: Mm-hmm. Τι είναι αυτό τώρα που οδήγησε τις επιτροπές να δώσουν την πρωτιά? Τι καραμπόλες γίνανε? Γιατί εδώ πάνω καραμπόλες.
1: Λοιπόν, δεν γίνανε καραμπόλες, αλλά εξηγείται εύκολα. Η επιτροπή είναι 7 άτομα σε κάθε χώρα. Αυτές είναι οι επιτροπές.
0: Ναι. Αυτό που 7 σοφοί, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: 7 σοφοί, ναι. Και μάλιστα αυτό που έλεγα εγώ πάντα είναι ότι μέχρι πέρσι ήταν 5 τα άτομα. Φανταστείτε ότι λοιπόν από τη στιγμή που οι επιτροπές έχουν το 50% του αποτελέσματος, τα 5 άτομα είχαν ο καθένας προσωπικά το 10% της ψηφοφορίας ολόκληρης της χώρας.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι πολύ ακραίο. Mm-hmm. Και πάλι με τα 7 άτομα αυτό δεν σώζεται, γιατί αν κάνουμε την αναγωγή θα δούμε ότι ο καθένας έχει το 7% των αποτελεσμάτων της χώρας. Okay. Αλλά τι γίνεται τώρα. Η EBU αποφάσισε ότι προφανώς επειδή θέλει ο διαγωνισμός να είναι πολύ πιο κοντά στα σημερινά ακούσματα, έβαλε 2 μέλη μέσα στην Επιτροπή παραπάνω, τα οποία όμως είναι από την ηλικία, υποχρεωτικά, από την ηλικία των 18 ως 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι δύο επίτροποι είναι ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στην ηλικία του Μπαγκαράγκα. Αυτό λοιπόν, και έτσι με κάποιο τρόπο εξηγείται και η άνοδος που δεν περιμέναμε του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Κύριε Καρατζίκο, μήπως έπρεπε κάποια στιγμή να μην υπάρχουν επιτροπές καθόλου και να ψηφίζει μόνο το κοινό, για να τελειώνουμε δηλαδή, να έχουμε και ένα πιο αντικειμενικό δείγμα? Γιατί εδώ δεν πρόκειται για διαγωνισμό μουσικής δεξιοτεχνίας αποκλειστικά, δηλαδή δεν είναι η σκάλα του Μιλάνου, έτσι, πρόκειται για ένα μουσικοχορευτικό θέαμα το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα στάνταρ και τα οποία θα μπορούσαν να οριστούν μέσα από αυτά που θέλει το κοινό ίσως.
1: Αυτό που λέτε έχει συμβεί στο παρελθόν, δηλαδή υπήρξαν πολλές χρονιές όπου πλέον είχε επικρατήσει το televoting μόνο.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Μέσα στη δεκαετία του 2000. Αυτό που αντιλήφθηκε ουσιαστικά η EBU όταν γίνονταν αυτό ήταν ότι υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα μοτίβα μέσα στις ψηφοφορίες των χωρών, όπου ας πούμε όταν υπήρχε μια έντονη διασπορά κάποιας χώρας, κάποιας κοινότητας μέσα στη χώρα, μπορούσε ουσιαστικά να κουμαντάρει το αποτέλεσμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, ας πούμε, όταν ψήφισε η Γερμανία, πάντα η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν πολύ ψηλά. Και αυτό γίνονταν ανάλογα με όπως στην Ελλάδα, ας πούμε. Πάντα η Αλβανία θα ήταν πολύ ψηλά από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλοί Αλβανοί στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν επαναλαμβανόταν. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν και προβλέψιμα τα αποτελέσματα και της κάθε χώρας και του διαγωνισμού, σταμάτησε με την επάνωδο των επιτροπών.
0: Καλά, και οι επιτροπές όμως πολλές φορές θα έλεγα ότι επηρεάζονται, ξέρω εγώ, από τα λεγόμενα λόμπι, το λόμπι των Σκανδιναβών, οι Νότιοι, οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Έχουμε δει διάφορα τέτοια.
1: Αλλά πλέον δεν υπάρχουν τόσο έντονα.
0: Δεν υπάρχουν, λέτε.
1: Ναι, δεν υπάρχουν τόσο έντονα. Πραγματικά, άμα βλέπετε και την ψηφοφορία της Σκανδιναβίας και ειδικά και των επιτροπών, δεν υπάρχουν αυτές οι ανταλλαγές. Δηλαδή, χθες η μόνη ανταλλαγή που ήταν πολύ προφανής ήταν η Ελλάδα με την Κύπρο. Ναι. Η Ελλάδα έδωσε, η Επιτροπή της Ελλάδας έδωσε 12 στην Κύπρο και αντίστοιχα η Κύπρος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν κάτι βέβαια το οποίο έσωσε και την κατάσταση και για τις δύο χώρες,
0: ναι,
1: γιατί ήμασταν δύο τραγούδια πραγματικά περιμέναμε από το
0: televoting. Αξιόλογα, πολύ αξιόλογα.
1: Και περιμέναμε από το televoting και πραγματικά αυτό δεν ήρθε, δεν έσωσε την κατάσταση. Παρότι ο Ακύλας πήγε πολύ καλύτερα βέβαια στο televoting, πήγε καλύτερα και από τη Φιλανδία που ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά ήταν τόσο καταιγιστικό το αποτέλεσμα της.
0: Το σοκαριστικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Καρατζίκο, το σοκαριστικό είναι ότι οι στοιχηματικές εταιρείες που συνήθως έχουν μια γνώση, δηλαδή έπεσαν τελείως έξω, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το σοκαριστικό είναι ότι για πρώτη φορά αυτό που υποδείκνυαν ως πρώτο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί να πούμε ότι η Φιλανδία ήταν ήταν πρώτη εδώ και πολύ καιρό. Είναι η πρώτη φορά που το πρώτο τους βγήκε εκτός πεντάδας. Το οποίο είναι τρελό, δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινος, γιατί δεν ήταν απλά πρώτο. Ήταν πρώτο με ποσοστό επιτυχίας, έφτασε και 44%. Δηλαδή σχεδόν άχαστο.
0: Ναι. Και δεν μου λέτε, η Βουλγαρία δεν ήταν καν μες στην πεντάδα, έτσι?
1: Η Βουλγαρία δεν ήταν καν μες στη δεκάδα.
0: Μες στη δεκάδα.
1: Λοιπόν, επειδή τα τραγούδια τα έχουμε ακούσει κάμποσο καιρό και το καθένα έχει κάνει την αίσθησή του, έχει κάνει την εντύπωσή του, καταλαβαίνετε ότι σαν τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το υπολόγιζε κανείς. Είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ ονομάζω gimmick, δηλαδή πυροτέχνημα. Ξέραμε σε ποιο
0: θα μείνει αυτό το τραγούδι, θεωρείτε, κύριε Καρατζίκο? Θα τα ακούμε μετά από 10 χρόνια, θα τα αναγνωρίζουμε? Γιατί εγώ νομίζω ότι δεν θα τα αναγνωρίζουμε.
1: Φυσικά και κανείς δεν μπορεί να πει για το μέλλον τι θα γίνει.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχουν τραγούδια που θυμόμαστε, ας πούμε. Αυτό το τραγούδι τώρα εμένα δεν μου κάνει κάτι. Δηλαδή, αυτό το μπαγκαράγκα μπορεί να μείνει το μπαγκαράγκα, ναι. Αλλά το υπόλοιπο τραγούδι, δηλαδή, να με κάνει να το τραγουδήσω, δεν το βλέπω. Ενώ υπάρχουν τραγούδια της Eurovision και φρέσκα, έτσι. Τα οποία μας έχουν, τα έχουμε σίγουρα τραγουδήσει, τα θυμόμαστε.
1: Ναι. Είναι θέμα προσωπικού γούστου. Νομίζω ότι πέρα από το αν είμαστε σοκαρισμένοι εδώ οι Έλληνες με την νίκη του Ακύλα, που εμένα αυτό πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι δευτερεύον μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στον ίδιο το διαγωνισμό, φανταστείτε τι γίνεται στο εξωτερικό, που είχαν σχεδόν κλειδωμένη την νίκη της Φιλανδίας. Πάρα πολύ. Μιλάμε για πολύ κόσμο.
0: Έχει και ένα καλό όμως αυτή η ιστορία. Μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε το διαγωνισμό, είναι δίπλα, έτσι. Είναι πάρα πολύ φτηνό το να πάμε.
1: Δίπλα είναι και πλέον με ευρώ.
0: Ακριβώς, και πλέον με ευρώ. Οπότε, έχει και ένα καλό όλο αυτό. Επίσης, έχει και δύο Έλληνες. Δύο, δεν είναι που συμμετέχουν στην ομάδα του συγκεκριμένου. Ήταν μια ομάδα.
1: Ναι. Είναι ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος στη σύνδεση, η σύνθεση και η Βικτώρια Χαλκίτη.
0: Γνωστή η Βικτώρια Χαλκίτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος είναι ο αιώνιος δεύτερος που λέμε εμείς οι φανς του διαγωνισμού.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί έχει προσπαθήσει και στο παρελθόν, ας πούμε, και για την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουν πολλές φορές εκπροσωπήσει τραγούδια του και άλλες χώρες και την Ελλάδα. Αλλά είχε φτάσει μόνο μέχρι τη δεύτερη θέση, δύο φορές.
0: Το πήρε όμως, το σήκωσε.
1: Ναι, και στους ελληνικούς τελικούς, ας πούμε. Αν δεν ήταν σε ανάθεση, αν δεν του είχε γίνει ανάθεση, έχει έρθει δύο φορές δεύτερος και μία φορά τρίτος. Δηλαδή το ελληνικό κοινό και τις επιτροπές. Τελικά μετά από τόση επιμονή, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος στην Eurovision με κάποιο τρόπο, κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση.
0: Το τραγούδι του Ισραήλ πάντως νομίζω ότι άξιζε για να είναι μέσα στην τριάδα, έτσι, και νομίζω ότι μάλλον καλά πήγε εκεί, έτσι, πώς το βλέπετε?
1: Από τις τελευταίες τους προσπάθειες των τριών τελευταίων χρόνων που υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με το Ισραήλ, νομίζω ότι ήταν η πιο τραγουδιστική τους προσέγγιση ως προς τη Eurovision, η πιο μελωδική τους. Και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, το televoting τους έφερε εκεί ψηλά. Παρότι πήγανε πολύ καλά και στις επιτροπές, δηλαδή ήταν και στη δεκάδα των επιτροπών. Μάλιστα. Ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια οι επιτροπές προσπαθήσαν να το χαμηλώσουν πολύ το Ισραήλ. Εντάξει, είχε και τραγούδια τα οποία δεν ήταν αμφιλεγόμενα με κάποιο τρόπο. Οπότε ναι. Και με το Ισραήλ, και το Ισραήλ έχει γίνει ένα πρόβλημα πλέον. Δύο χρονιές δεύτερο. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Σωστά. Κύριε Καρατζίκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Ionian FM Stereo.
1: Oh, ce la sigla! E come puoi dire come? Romanizza, Yarna, Natale al mercato Arba, Rina Mesologi, Ritrofismo Iacoli Farina, Aquafina, Ilisa, Pani, Pisopoli, Zopata και Σάρσα, ναι.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια, που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος, 2ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, και στο tractor.gr.
5: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Στα 9 λεπτά πριν από τις 9. Και είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου. Αθλητική ενημέρωση μαζί μας, Αλέξανδρος, για να πούμε τα καθέκαστα στο αθλητικό πεδίο. Γεια σου, Αλέξανδρε μου.
1: Καλημέρα, δηλαδή.
0: Καλημέρα
1: και στους ακροατές. Ναι, τα αθλητικά γεγονότα είναι πολλά σήμερα και εστιάζουμε στο ποδόσφαιρο με την Super League, όπου έχουμε την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-offs. Στις 7.30 ώρα θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Εδώ όλα έχουν να κάνουν με τη δεύτερη θέση τηλέμαχη που δίνει εισιτήρια για το Champions League. Ο Ολυμπιακός την έχει αυτή τη στιγμή με 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω με 63 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός θέλει νίκη απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, που η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει και τη φιέστα της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι, μια φιέστα, μια γιορτή που έχει ξεκινήσει από χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, που πήγαν και χιλιάδες κόσμου στην τελευταία προπόνηση της ομάδας που ήταν ανοιχτή. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος πάει αποφασισμένος για να πάρει, να το πούμε έτσι, ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ και να πάρει εκείνο στη δεύτερη θέση που οδηγεί στην Champions League. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι στην Τηλεοφόρο είναι το τελευταίο. Έτσι λέμε, mm-hmm. τελευταίο στην ιστορική
0: κλείνει,
1: του
0: ΕΔΑ.
1: Ναι, έτσι ακριβώς κλείνει. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε ότι από του χρόνου θα παίζει στο ΆΚΑ και την μεθεπόμενη χρονιά το πρόγραμμα λέει ότι θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Οπότε κλείνει σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Κλείνει σήμερα. Θα είναι και κλεισμένο το θυρόν. Λόγω μιας τιμωρίας που έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, προσπάθησε να πετύχει μια αναστολή της ποινής, δεν τα κατάφερε. Οπότε κάποιες εκδηλώσεις που έχει να κάνει για το γήπεδο της Λεωφόρου, το τελευταίο του παιχνίδι, θα γίνουν χωρίς θεατές. Να πάμε στα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Έκτη και τελευταία αγωνιστική και για αυτά. Θα ξεκινήσουν στις 5 η ώρα. Έχουμε το Άρης Λεβαδιακός και την ίδια ώρα έχουμε το Όφι Βόλος. Είναι ο χώρης ουσία εδώ, γιατί ο Όφι έχει κατακτήσει το κύπελλο και πάρει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε όμως ότι έχουμε και ένα παιχνίδι για τα play-out. Θα γίνει εχθές, είναι το Πανσεραϊκός Πανετολικός, θα ξεκινήσει στις 3. Δεν έγινε εχθές τηλέμαχη, γιατί στις αίρες έχουν χαλάζει εκείνη την ώρα που ήταν να γίνει το παιχνίδι. Αναβλήθηκε λοιπόν λόγω κακών καιρικών συνθήκων και μεταθέθηκε για σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι,
0: mm-hmm.
1: και θα σου εξηγήσω γιατί. Ο Πανσεραϊκός έχει 28 βαθμούς και ο Αστέρας, ο οποίος ήρθε 0-0 εχθές με την Κηφισιά, έχει 33 και είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού. Λοιπόν, ο Πανσεραϊκός νικήσει, θα πάει στους 31 και θα υπολείπεται 2 βαθμών του Αστέρα. Οπότε την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί ποια από τις δύο ομάδες θα υποβιβαστεί, γιατί η άλλη είναι η Λάρισα τηλέμαχη, υποβιβάστηκε εχθές η Λάρισα και γυρίζει στη Super League 2. Πάμε και στην Basket League, όπου έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Είναι τα δεύτερα για τα προημιτελικά των play-off. Έχουμε στις 3 και 4 το Μύκονος Παναθηναϊκός Άκτορ. Το πρώτο παιχνίδι πράσινη είχαν νικήσει 99-75. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι μετά από τον αποκλεισμό του από την EuroLeague, όπου ο Αγκίν Αταμάν έχει τα έστρεψα φωτά πάνω του για το αν θα παραμείνει ή όχι. Ο ίδιος είπε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση που θα πάρει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν ολοκληρωθούν τα play-off. Στις 5.30 ώρα, θα θυμίσουμε εδώ ότι ο νικητής, μάλλον θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα παίξει τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη έχει προκριθεί. Και στις 5.30 ώρα έχουμε το Άρης ΑΕΚ. Έτσι, στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ νικήσει με 87

0: 81, αν καταφέρει να νικήσει και σε αυτό, θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, που έχει ήδη πάρει την πρόκριση για τη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. Ένας Ολυμπιακός, θυμίζουμε τη λέμε και έτσι, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία του για το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, και το πρώτο ημιτελικός είναι την Παρασκευή στις 6 η ώρα με τη Φενέρμπαχτσε, οπότε ήδη οι ρόλες έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην κάτοχο του τροπέου, έτσι φαίνεται, το είχε πάρει πέρυσι, οπότε είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Και να κλείσουμε, αν θες, να πούμε κάτι που έχει να κάνει και με το hardball, ή για το hardball ανδρών. Η Εθνική Ελλάδα θα δώσει στην Ολλανδία σήμερα το δεύτερο παιχνίδι της, θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα. Είναι για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το πρώτο παιχνίδι θα νικήσει 29-27. Ψάχνουμε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια.
1: Μακάρι. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες, για το πλήρες ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Ζηστάκος, κυρίες και κύριοι, και θα κατεβάσουμε τροχούς τώρα. Γιατί έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, αλλά και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης όπως πάντα καθόλου άψογο τον Ζαν-Λικ Πικάρντ της κονσόλας στο Star Trek, έτσι, στη γέφυρα του Star Trek, ήταν ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Πριν σου βγω, Θανάσης Βούτσινος, διάλεξε τα τραγούδια. Δύο Θανάσηδες, όχι ένα, οπότε καταλαβαίνετε απογειώθηκε η εκπομπή. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η κόρη, πραγματικά νύμφη του Θερμαϊκού και κόρη Νηριίδα του Νηρέως, η Κατερίνα Πλάτη στην εμπέλεια της μουσουλαμικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας τηλέμα ο Σαντορίνο, όλα τα καλά αδέρφια, να έρθει μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα με πολλά χαμόγελα, λίγα εμπόδια, όσο το δυνατόν λιγότερα, να μην υπάρχει και κανέναν γίνεται. Αλλά ακόμη και αν τα προβλήματα εμφανιστούν στον ορίζοντα, εσείς θα κάνετε τι? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία και θέληση για το καλύτερο θα πετύχουμε να ξεπεράσουμε κάθε τι που θα σκιάσει το δρόμο μας, τουλάχιστον θα προσπαθήσει. Ψηλά το κεφάλι, αδέρφια, καλημέρα!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Αλλά ποιος βγήκε να πει μια καλή κουβέντα για τον Πολάκη, ε? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που με ανάρτησή του στο X έγραψε ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική που άσκησε στο Σοκράτη Φάμελο και μάλιστα εκτίμησε ο κ. Γεωργιάδης ότι ο Παύλος Πολάκης θα κάνει δικό του κόμμα, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως δεν θα τα πάει και άσχημα. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται γενικώς. Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες που λέγανε και οι active member. Αχ, τέλειωσε και η Eurovision και με τι θα ασχολούμαστε τώρα. Νικήτρια η Βουλγαρία και τον Μπαγκαράγκα. Στη 10η θέση ο συμπαθέστατος Ακύλας. Περνάμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο γενικά. Κάπως έτσι Μπαγκαράγκα είναι η κατάσταση, που σημαίνει αναστάτωση, θόρυβος, χάος ή ξεσηκωμός, λέει. Είναι μια λέξη που προέρχεται από την τζαμαϊκανή σλάγκ, όπως διαβάζω. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης σήμερα και είμαστε και σε επικίνδυνες ηλικίες, δεν προσέχουμε.

Μπαγκαράγκα όλα εδώ, έτσι έχει πάει το πράγμα. Και είμαστε εμείς τώρα, είμαστε στα παραπολιτικά 90,1. Προσπαθούμε να κρατηθούμε πιο σοβαροί, αλλά δύσκολο. Η εκπομπή μας είναι στιχομυθίες. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη που έχει λυθεί στα γέλια απέναντι. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά σε εσάς στο 211 10 80 880 Διονυσία Μίτσια. Και αν θέλετε, επικοινωνείτε και γραπτά μαζί μας, να στείλετε τα μηνύματά σας ή την καλημέρα σας ή τα παραπονά σας ή ό,τι θέλετε στο mail μας radio@parapolitika.gr και στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Έλα, πάμε σιγά σιγά στα σοβαρότερα. Σήμερα, 17 του Μάη, διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που ξεκίνησε 8 το πρωί από τον τύμβο του Μαραθώνα και θα τερματίσει 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει και μεγάλη συγκέντρωση και συλλαλητήριο με πορεία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τη διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, όπως κάθε χρόνο. Να σας πω ότι στις 9.30 τώρα, όπου να είναι, θα περάσει από Νέα Μάκρη, 12 από τη Ραφίνα, 1.30 από το Πικέρμι και 3 από την Παλίνη, οπότε εκεί αρχίζει να αφορά εδώ και την Αττική και την Αθήνα. 4 θα αναχωρήσει η πορεία Ειρήνης από την Παλίνη, 5.30 μπαίνει η Αγία Παρασκευή εκεί στην πλατεία, 6.30 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας και 8 τερματίζει στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει και συναυλία. Το νου σας, θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν εκείνο το διάστημα το απόγευμα. Στην ανακοίνωσή της για την 43η πορεία μαραθώνιας, για την 43η μαραθώνια πορεία Ειρήνης, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη λέει ότι η πρώτη μαραθώνια πορεία πραγματοποιήθηκε το 1963 από τον αντιπρόεδρο της ΕΔΙΕ, γιατρό Βαλκανιονίκη και αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γρηγόρη Λαμπράκη, και τους συνοδοιπόρους του. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει ένα λαό όταν αποφασίσει να αντισταθεί, να οργανωθεί και να διεκδικήσει τη ζωή του απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Βαδίζουμε τη μαραθώνια πορεία ειρήνης, λέει η ΕΔΙΕ, γιατί αρνούμαστε να αποδεχθούμε ως κανονικότητα τη βαρβαρότητα των πολέμων για τα κέρδη των λίγων. Αρνούμαστε να κοιτάμε σιωπηλά να μετατρέπεται η χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο, να ισοπεδώνονται σχολεία και νοσοκομεία, πόλεις, να διαπράττονται γενοκτονίες σε ζωντανή μετάδοση, εκατομμύρια άνθρωποι να ξεριζώνονται από την πατρίδα τους. Σε ολόκληρο τον κόσμο, αναφέρει, βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες πολεμικές συγκρούσεις από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πορεία Ειρήνης λοιπόν, το απόγευμα μπαίνουν στην Αγία Παρασκευή, 5.30 το απόγευμα, και μετά θα φτάσουν στο Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και περιμένω και τα μηνύματά σας.

0: Είναι νωρίς ή είναι αργά, που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας στις αναρτήσεις του. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη είναι αργά. Περιμένουμε λοιπόν ανακοίνωση κόμματος εντός των ημερών. Είχαμε εξελίξεις χθες στον ΣΥΡΙΖΑ με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου μετά την ανάρτηση του κυρίου Φάμελου που θεώρησε ο Παύλος, του κυρίου Πολάκη, που θεώρησε ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, ότι είναι προσβλητική με απαράδεκτα υπονοούμενα για τον δύο. Στην τελευταία του ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης τον κατηγορούσε για αφωνία, αναποφασιστικότητα με αφορμή δηλώσεις τελεχών και κυρίως δήλωση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που μέσες άκρες είχε ζητήσει να συνταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά με την κίνηση Τσίπρα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει άριστα και όλα τα εργασιακά, αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενό μας σήμερα. Δυστυχώς, καλημέρα κύριε Γαβρίλο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Χθες είχαμε ένα σοβαρό κλειδονισμό, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει κόμμα και η στάση του απέναντι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει αναταράξεις, και όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου σχηματισμού, εντείνονται αυτές μέχρι που φτάσαμε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
1: Κυρία Τσίκα, δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση που ζούμε προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η εξέλιξη της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αλλά νομίζω ότι ήταν σαφές και το υπονοούμενο που άφησε κατά την ανάρτησή του, που αφορούσε την στρατηγική του κόμματος και τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση των συνεργασιών ή της λειτουργίας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο πρόεδρος του, ο κύριος Φάμελος. Νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον κύριο Φάμελο παρά να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε, και νομίζω ότι είναι και η προσωπική μου γνώμη ότι ο κύριος Φάμελος τουλάχιστον αυτό το διάστημα κινείται εργαζόμενος, όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό που έχουν αποφασίσει και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρξει ενότητα του χώρου του προοδευτικού και μια ανασύνθεση που την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, προκειμένου να έχουμε την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό εργαζόμαστε, έχουν πάρθει αποφάσεις από την Κεντρική Επιτροπή, από την Πολιτική Γραμματεία, αναγνωρίζοντας και τη θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δημοσκοπικά, οργανωτικά, πολιτικά, και την ανάγκη να υπάρξει κάτι μεγαλύτερο. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε απευθυνθεί και στα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, που κινούνται στον ίδιο χώρο, προκειμένου να βρούμε ένα κοινό βηματισμό πολιτικό μέσα στην Βουλή, αλλά και σε μια συνεργασία που μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μια εκλογική συνεργασία στις επικείμενες εκλογές. Δεν ανταποκρίθηκε το ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε κατά τη γνώμη μου λανθασμένα μια μοναχική και αυτόνομη πορεία, κάτι που βλέπετε ότι δημοσκοπικά δεν του δίνει έναν αέρα πέρα από αυτό που βλέπουμε, ένα 11-12%, αλλά που αυτό δεν το καθιστά ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην ανάγκη που έχει ο ελληνικός λαός για πολιτική αλλαγή και μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Απ' την άλλη, η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για σύγκληση έκτακτου συνεδρίου με μοναδικό αντικείμενο την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι λογικό να προκαλεί και αντιδράσεις εντός του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εντάξει, κάθε σύντροφος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια άποψη, μπορεί να την καταθέσει. Η γνώμη μου είναι βέβαια οι άποψεις πρέπει να κατατίθονται όταν έχουν αυτή τη βαρύτητα μέσα στα θεσμικά όργανα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια πρόταση κατέθεσε. Εγώ νομίζω όμως ότι ήδη υπάρχουν πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το σύνολο των στελεχών, που με τη ματιά μας στη βάση του κόμματος και στο τι ζητάει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε για αυτό που είπα πριν, για την ενότητα του χώρου και για να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο και αξιόπιστο, με ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πολιτικό αφήγημα τέτοιο, και με τα στελέχη ασφαλώς και με τον κόσμο, ώστε να φανεί στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει αυτή η αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όλα αυτά ασφαλώς έχουν τη σημασία τους, όπως σημασία έχει και η ηγεσία σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να διαμορφωθεί κάτι καινούριο, σημασία έχει και η ηγεσία. Γιατί σας είπα ότι και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο μετά τις διασπάσεις, τις δύο συνεχόμενες διασπάσεις, έχουμε επίγνωση σε ποια θέση βρισκόμαστε και ασφαλώς τις δυνατότητες που έχει πλέον ο πολιτικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να παίξει αυτό που θέλουμε να παίξει το ρόλο και όπως τον θέλει και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μέρος μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης για τη χώρα και όχι απλά ένα κόμμα καταγγελίας, ένα κόμμα που θα περιορίζεται σε ένα ποσοστό του 3, του 4, του 5%.
0: Άρα να θεωρήσουμε πιθανό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει με δικό του ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η εργασία, η δουλειά που γίνεται από όλα τα στελέχη και με τις πολιτικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο. Έτσι εγώ το ερμηνεύω, έτσι το καταλαβαίνω. Έτσι έχουμε συναποφασίσει στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και εργαζόμαστε γι' αυτό. Και πολύ μικρή σημασία σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό που θέλουμε να δημιουργηθεί προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε με αξιοπιστία για πολιτική αλλαγή στην χώρα μας, έχουν τα πρόσωπα, ο Α, ο Β, ο Γ, μπροστά σε αυτή την ανάγκη που έχει η κοινωνία να εκφραστεί ο προοδευτικός, ο δημοκρατικός κόσμος με άλλες πολιτικές. Πολιτικές που πραγματικά θα αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα, αυτό που έχει ο κόσμος, της ασφάλειας, της ακρίβειας και να μην έχει απέναντί του έναν πρωθυπουργό ο οποίος τάχα στενοχωριέται για τα καρτέλ που ο ίδιος δημιούργησε και ανέχτηκε αυτά τα τελευταία χρόνια και έχουν απομυζήσει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτό είναι κατανοητό, κύριε Γαβρίλη.
1: Τα στελέχη τα ίδια της Νέας Δημοκρατίας να μην πιστεύουν το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη και το πολιτικό του σχέδιο για το 2030. Πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, αλλά και πρωτοκλασσά τα στελέχη τα οποία από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας λένε ουσιαστικά ότι αυτό που κυβερνάει δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αλλά είναι μια ομάδα τεχνοκρατών που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και που
0: αναφέρεστε στον κύριο Δένδια.
1: Ασφαλώς αυτοβαφτίστηκε σε επιτελικό κράτος τάχα να μας σώσει. Και ο ίδιος ο κύριος Δένδιας αλλά και άλλα στελέχη θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν σήμερα δεν έχουν σχέση με το λαό και, και με τις αξίες, αν θέλετε, και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας που εμείς είμαστε αντίθετοι όσον αφορά τις πολιτικές και τις
0: είναι κατανοητό όλο αυτό που λέτε. Είναι κατανοητό και μπορεί όντως τα πρόσωπα μόνα τους, τα πρόσωπα να μην έχουν τόση σημασία σε μια προσπάθεια να γίνει κάτι ευρύτερο που λέτε. Αλλά εγώ σας λέω, σας ρωτώ το εξής. Ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες και έχει τις προοπτικές να κατεβάσει ψηφοδέλτιο δικό του στις εκλογές?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει έως τις εκλογές στην προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει με το κάλεσμα που έχει κάνει, είπα νωρίτερα, και στο ΠΑΣΟΚ, που βέβαια το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα, είναι ξεκάθαρο αυτό, και στη Νέα Αριστερά, και αν θέλετε θέλουμε να συμμετέχουμε στις διεργασίες τις κοινωνικές που υπάρχουν και με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη του Τσίπρα που προφανώς, ας μην κρυβόμαστε, θα μετουσιωθούν σε ένα κόμμα σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, είναι βέβαιο αυτό. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια, ως μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας.
0: Απ' την άλλη, ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται διατεθειμένος να απορροφήσει τα περισσότερα στελέχη, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον από όσα έχει πει ο ίδιος.
1: Σημασία, κυρία Τσίγκα, έχει η δυναμική που θα έχει το εγχείρημα, το συλλογικό αυτό, που νομίζω τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να ακολουθήσουν, να στηρίξουν ανεξαρτήτου ρόλου, θέσης ή όπως το είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ρεζερβέ θέσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι η αναγκαιότητα της συγκυρίας, προκειμένου να εκφραστεί πολιτικά αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση που ήδη υπάρχει, σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται και που επιζητά μια πολιτική αλλαγή, αλλά αυτό θα πρέπει προκειμένου να υπάρξει και πολιτική έκφραση μέσα από έναν πολιτικό φορέα μεγάλο, με πολιτικό σχέδιο, με ισχυρή ηγεσία, με ασφαλώς τα εχέγγυα όλα αυτά, προκειμένου να πιστεί ο κόσμος ότι είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
0: Άρα συμφωνείτε και εσείς ότι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν, αυτό καταλαβαίνω, έτσι, κύριε Γαβρίλο?
1: Είναι προφανές αυτό που δημιουργείται, ότι χρειάζεται όλοι να δούμε και τους ρόλους μας και ασφαλώς όταν λέμε για ανασύνθεση του χώρου δεν υπάρχουν πλέον θέσεις ρεζερβέ, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα ξεκινούν κάποιοι από μια άλλη αφετηρία από ότι κάποιοι άλλοι που θα συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια, που επιμένω ότι πρέπει να είναι συλλογική και να αγκαλιάζει ευρύτερα κροατήρια προκειμένου να έχει κάποια επιτυχία. Και ασφαλώς σε αυτό το πνεύμα, ναι, η ενότητα του χώρου, κανένας δεν είναι αχρίαστος, όλοι είναι χρήσιμοι και όλοι θα βρουν το ρόλο τους σε αυτό το καινούργιο που μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Θα ακολουθήσει, νομίζετε, τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και από το κόμμα?
1: Δεν έχω ενημερωθεί, δεν γνωρίζω ούτε τις προθέσεις του κ. Πάμελου. Επιτρέψτε μου, δεν έχω ενημερωθεί σήμερα αν έχει στείλει την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Την έχει στείλει, δεν ξέρετε αν την έχει στείλει, δεν γνωρίζετε αν την έχει στείλει.
1: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Είχε το δικαίωμα ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος να πάρει αυτή την απόφαση για όσον αφορά την ιδιότητα του κυρίου Πολάκη να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί μετά, ναι, για την διαγραφή του από μέλους του κόμματος θα πρέπει να επιληφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαβρίλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας, ναι.
0: Αναμφίβολα θα υπάρξουν εξελίξεις στην συνέχεια. Θα τις παρακολουθούμε εδώ.

Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, τον βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνος με την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Είπε ότι οι κινήσεις του Προέδρου του κόμματος ακολουθούν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και την διάθεση των στελεχών για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και αξιόπιστου σχήματος. Άφησε να εννοηθεί υπό τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί λέει και τα πρόσωπα έχουν σημασία. Δεν απάντησε έτσι καθαρά, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει καθαρά αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αλλά όλα φαίνεται ότι οδηγούν προς εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει, θα συνεδριάσουν και τα αρμόδια όργανα, κατά πόσο θα έχει πρόθεση ο Σοκράτης Φάμελος να διαγράψει και από το κόμμα τον Παύλο Πολάκη, να δούμε τι προθέσεις έχει και ο Παύλος Πολάκης, θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Στο μεταξύ πάμε εμείς στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες, δεν πρέπει να έχουν προλάβει τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά πάμε να δούμε τι έχουν αξιολογήσει ως σημαντικά θέματα. Ξεκινάω με την κυριακάτικη απογευματινή. Fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμυρίων. Άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει απογευματινή. Η νέα στρατηγική της φορολογικής διοίκησης προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών και δραστική μείωση του χρόνου αναμονής. Ως προς το εισόδημα, τα βήματα ολοκληρώνονται πλέον μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης για πιστωτικά ή καθαριστικά. Στο μέτωπο του ΦΠΑ, στόχος είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα για εταιρείες, ειδικά σε εξαγωγικούς κλάδους, στη μεταποίηση και στον τουρισμό. Με την απογευματινή συνεχίζω. 6 και 1 μυστικά για το άγχος και την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλγα Κεφαλογιάννη, χρειαζόμαστε πιο άμεση επαφή με την κοινωνία. Υπουργός Τουρισμού αποκλειστικά στην απογευματινή. Κόμμα Τσίπρα, διακήρυξη και όνομα στις αρχές Ιουνίου. ΗΠΑ, Κίνα, άνοιξαν πολλά θέματα, δεν έκλεισαν κανένα. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μηνύματα συστράτευσης και εκλογικής ετοιμότητας. Είμαι πάντα δίπλα σας, εσείς μου δίνετε δύναμη, είπε ο Πρωθυπουργός, που αποθεώθηκε από τους συνέδρους. Και από την Daily Mail, ο Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς και τα μαύρα σύννεφα. Προτάσεις για αγορά χρόνου και όχι για λύσεις, γράφει για την Βρετανία η απογευματινή. Φράχτη στον Εύρο, ολοκληρώνεται μέχρι το 2027 η επέκτασή του. Και από το Art και Life, Δημήτρης Ταρόβας, επιτέλους έκανα κάτι αμυγός δικό μου και Μαριάννα του Μασάτου, αν δεν είχα γίνει ηθοποιός θα είχα τρελαθεί. Πάμε στο Βήμα. Γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο ως τη Γαλλική Συμμαχία. Συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Βήμα. Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους απόντες, η μάχη επιρροής των δελφίνων. Μετά το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη, διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου Αυτοκράτορα. Πάμε στην Αυγή. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας, μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη, αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Θέμα ημερών, το κόμμα Σαμάρα ρίχνει γέφυρες στο εξυγχρονιστικό Πασόκ. Στις 21 Μαΐου, το κόμμα Καριστιανού συμπληρώνει τη νέα δεξιά πολυκατοικία. Αδράνεια στη θάλασσα, κορώνες πατριωτισμού στα συνέδρια, γράφει η Αυγή. Σι Τζινπίνγκ με Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και ο Λίγων από Θουκυδίδη και επιχειρηματικά deals. Ουκρανία, πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου. Μέση Ανατολή, ο πόλεμος πίσω από τον πόλεμο Ισραήλ και χώρες του κόλπου. Βρετανία, η άνοδος της ακροδεξιάς και ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός του Φάραντζ. Μάχη στη Βουλή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μόνη προοπτική, ανασύνθεση και η ενότητα, όχι η περιχαράκωση. Αυτή είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Οι εξελίξεις που ακολούθησαν είναι γνωστές, αλλά είπαμε οι εφημερίδες δεν τις έχουν προλάβει. Ο Τζαβέλας ανέθεσε στο διάδοχό του να τον αθώσει για τις υποκλοπές, γράφει η Αυγή. Ένας απλός εισαγγελέας μπορεί να ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών, καλώντας τον Ντίλιαν. Προς τις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα, προς αποχώρηση βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο καλύτερος μαθητής των δανειστών. Συνέντευξη του Διονύση Καλαματιανού στην εφημερίδα. Ryanair, ρήγμα σε αερομεταφορές της Βόρειας Ελλάδας.

Πάμε στην καθημερινή. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο. Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Τα σενάρια που μελετάει η Αθήνα. Σε αέρα και θάλασσα ο πόλεμος των drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Τα ευρήματα του ΓΕΕΦΑ για την αποστολή του ουκρανικού σκάφους. Μαζέψτε και τα υπόλοιπα. Το μήνυμα της Αθήνας προς το Κίεβο. Νησιά χωρίς νερό σε έκτακτη ανάγκη για μόνιμη λειψιδρία. Τι λένε οι επιστήμονες στο μαύρο κουτί των εφηβικών αυτοκτονιών. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, να σας πω αναλυτικά, με τον παιδοψυχίατρο τον κύριο Κώστα Μπόλια στην συνέχεια. Συνεχίζω με την καθημερινή, τα όρια και οι αντιδράσεις στο μεγάλο debate για το χωροταξικό του τουρισμού. Μετά το συνέδριο, το 6% που έχει βάλει στο στόχαστρο η Νέα Δημοκρατία, Τραμπ Σι, οι νάρκες κάτω από το χαλί στο Πεκίνο, 50 χρόνια μετά διαγωνισμός διηγήματος από την καθημερινή και νέος φάκελος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και το προσφυγικό. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Οι τολμηρές αλλαγές στην οικονομία που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος των 100 πρώτων ημερών. Μείωση φορολογίας μισθωτών, ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ελάφρυνση βάρων από τους μικρομεσαίους. Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες, τα κόλπα των επιτηδίων με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα νοικοκυριά τρέμουν τις οικονομικές εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και συνέδριο ισορροπιών με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία άλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναθεώρηση για 166 έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το πακέτο της ΔΕΘ, σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούργια ακίνητα. Το παρόν της Κυριακής, Καραμανλή, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στο Μητσοτάκη. Κλιμακώνονται κινήσεις αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού, παρετήσεις τελεχών και ίδρυση νέου κόμματος αντιμέτωποι με το φάσμα της διάσπασης στη Νέα Δημοκρατία. Και κάνουν πάρτι με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποκαλυπτικά στοιχεία για αρπαγές και ρεμούλες που σοκάρουν. Μόνο στο παρόν, η αποσυσπήρωση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας τρομάζει το Μαξίμου. Στόχος του Πασόκ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Συμβόλαια θανάτου. Καμία ευθύνη για την εταιρεία του Ατζούνι Λιτζαλί, ακόμα και για ανθρώπινη απώλεια. Για πρώτη φορά στο φως οι μεσαιωνικές συμβάσεις των παικτών του Survivor. Κτηματολόγοι ότι αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα στο Σκαμνί 67 εμπλεκόμενοι για την πίσνα παράνομου χρήματος. Νέα η ταμή πρόκληση της Άγκυρας στο χαβά του Ερντογάν. Θωρακίζει με νομοσχέδιο το προκλητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Κυριακάτικη One Voice, συνέντευξη σοκ. Δύο παιδιά κάθε μέρα θέλουν να αυτοκτονήσουν. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, στην One Voice και την Τέτα Τσετσέκου. Μαρία Καριστιανού, ξεκινάμε την 5η 21 Μαΐου. Η κοινωνία περιμένει με ενδιαφέρον τη διακήρυξή της, τα πρώτα πρόσωπα που πλαισιώνουν το εγχείρημα. Έχει δίκιο ο Άδωνης, ο κρατικοδίαιτος Ανδρουλάκης με τον ξεχασιάρη λογιστή και η πανικόβλητη Χαϊρλάου Τρικούπη ασχολείται με τις τρίχες του Τσίπρα. Και ένα θέμα επίσης στη One Voice, οργιάζουν οι φήμες για κατασχέσεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ λόγω φυλών. Η Real News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο, μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν? Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030. Επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες στο νέο νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
και τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Τέλος, ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone, οδηγίες για την πλοήγησή του περιλάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος, οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Ιδεολογική μετάλλαξη και μηχανισμός εξουσίας. Στο συνέδριο οριστικοποιεί το διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Ο Μπαμπούλας Τσίπρας και η επιθέση στον Ανδρουλάκη. Το μακιαβελικό σχέδιο για την τρίτη θέση και οι εκβιασμοί για συνεργασία. Ανακοινώνουν τα κόμματά τους και Σαμαράς Καριστιανού. Το πρώτο θέμα, καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό, Final Four στην αντιπολίτευση, ανακοινώνει στις 26 στις 27 ο Τσίπρας, στις 21 η Καριστιανού, το ζυγίζει ακόμα ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν για ξενοδοχεία Airbnb και χρήση γης. Μάριος Πάγος, οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Η αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Αυτά είναι. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται η κάρτα στάθμευσης κατοίκων για την 5η κοινότητα Θεσσαλονίκης. Πιλωτικά 1,000 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους. Η εφημερίδα Μακεδονία θα κλείσει τη βόλτα μας στο περίπτερο. Αύριο η μεγάλη μερίδα της Μακεδονίας, εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις. Όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος. Η ανοικοδόμηση στη Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται, αλλά αντέχει. Φοιτητικές εκλογές, η αποχή νίκησε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΠΑΜΑΚ. Μόλις ένα στους 10 πήγε να ψηφίσει.

0: Λοιπόν, 42 λεπτάκια μετά τις 9 και να σας πω ότι σας σήμερα, πολύ πολύ πίσω, το 1792, στις 17 Μαΐου, μια ομάδα μεσητών συγκεντρώθηκε σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιούργησε το χρηματιστήριο της πόλης. Σε καφετέρια, έτσι. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο σήμερα. Στο σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τα χρηματιστήρια, αλλά πολλές φορές οι τιμές πάρα πολλών προϊόντων που καταναλώνουμε είναι χρηματιστηριακές, έτσι και αλλιώς. Επηρεάζονται λοιπόν, επηρεάζεται η άνοδος και η πτώση τους. Οι τιμές αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, και πριν τον πόλεμο δηλαδή. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακρίβεια, έχουμε υψηλό ενεργειακό κόστος, υπάρχει γεωπολιτική αβεβαιότητα. Και η Ελλάδα είναι πλέον η χώρα με την χαμηλότερη καταναλωτική δύναμη στην Ευρώπη. Δηλαδή πέσαμε κάτω και από τη Βουλγαρία, όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες. Και τώρα προκαλεί ανησυχία και η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Αυξήθηκαν πολύ, όπως λέει η ΑΔΕ. Έμειναν απλήρωτοι μέσα στο Μάρτιο φόροι ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε και μια... Έχουμε τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που αποτυπώνουν πολύ σοβαρή επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα των ελληνικών οικοκυριών. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε, το ζούμε κάθε μέρα. Απλά αποτυπώνονται και σε έρευνες αυτά τα πράγματα και έχει ενδιαφέρον. Και για όλα αυτά λοιπόν αναζητήσαμε τη βοήθεια του συναδέλφου, του οικονομικού συντάκτη, στα παραπολιτικά του Προκόπη Χατζη Νικολάου. Προκόπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ακριβώς όπως τα λες. Είναι ακριβώς και ίσως είναι και λίγο χειρότερα τα πράγματα και ευθύνη ξεκάθαρα έχει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα που σε αυτή την τετραετία τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικά προβλήματα όπως αυτό της στέγασης, κυρίως της στέγασης βάζω.
0: Σωστό, ναι.
1: Γιατί εδώ βλέπουμε τα ενίκια να ξεπερνούν το κατά 150% το μέσο μισθό. Mm. Και δευτερευόντως την ακρίβεια που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και πριν τον πόλεμο, όπως λέγαμε. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό που βλέπουμε συνεχώς είναι ότι οι τιμές των τροφίμων συνεχώς αυξάνονται, όπου σύντομα, ήδη έχει ξεκινήσει αυτό, πολλά νοικοκυριά περιορίζουν ήδη διατροφή στα τρόφιμα που θα αγοράσουν. Όταν το μοσχάρι, για παράδειγμα, έχει ανατιμηθεί κατά 19% το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, ναι. Οπότε εγώ απλά να σχολιάσω ότι όταν ακούει και ο κόσμος ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, δεν του φτάνει καθόλου.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί δεν έχουν γίνει πολύ βασικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν το μισθό του εργαζόμενου.
0: Όπως...
1: Ας πάμε όμως λίγο, θα το εξηγήσουμε αυτό και νομίζω έχει σημασία να το εξηγήσουμε, αλλά να πάμε λίγο περισσότερο σε αυτό που είπες, ας πούμε, για τα χρέη, ότι προσθέθηκαν 1,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι μέσα σε ένα μήνα στη λίστα των οφειλετών του δημοσίου. Και αυτό γιατί γίνεται? Μπορεί να είναι συγκυριακό το φαινόμενο, όπως λέει η φορολογική διοίκηση, ωστόσο κάτι δείχνει ότι κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν και αφήνουν την εφορία στο τέλος. Ξεκινάνε από το σούπερ μάρκετ να αγοράσουν τα τρόφιμά τους, να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, τα στεγαστικά τους δάνεια ή καταναλωτικά, και στο τέλος, εάν περισσέψει κάτι, να πληρώσουν την εφορία. Όπως φαίνεται δεν περισσεύει κάτι, και εδώ συνδυάζεται με την έρευνα του ΙΟΒΕ που δείχνει ότι το 62% των νοικοκυριών, δηλαδή 6 στα 10 νοικοκυριά, ο μισθός τελειώνει σε 18 μέρες. Ενώ στο σύνολο των νοικοκυριών σε 23 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από όπου και να το πιάσεις το θέμα...
0: Είναι προβληματικό.
1: Είναι άκρος προβληματικό.
0: Mm.
1: Και δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο αυτό το πράγμα να βελτιωθεί.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο. Πάντως θα πρέπει να βελτιωθεί, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δηλαδή.
1: Είναι απολύτως σωστό. Και αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι μάλλον έχει θέσει τον πύχη για το μέσο μισθό στα 1500 ευρώ, είναι λίγο ουτοπικό από την άποψη πρώτον πώς προσδιορίστηκε αυτό το ποσό. Δηλαδή κανείς δεν μας εξήγησε γιατί είναι 1500 και δεν είναι 2000 ή 1300. Κάπως πρέπει να μας το εξηγήσει. Έτσι, για μένα η ρίζα του προβλήματος των μισθών στην Ελλάδα βρίσκεται ξεκάθαρο αλλού. Η ελληνική οικονομία παράγει μικρή προστιθέμενη αξία ένα εργαζόμενο. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος. Ευθύνονται οι χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία και στην έρευνα, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η υψηλή φορολογία στην εργασία, η παραοικονομία που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Όλα αυτά οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα, που είναι για μένα το μεγαλύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο αν δεν σηκώσει κεφάλι, δεν πρόκειται να δούμε υψηλούς μισθούς.
0: Υπήρξαν και στοιχεία πρόσφατα για την παραγωγικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και είναι πολύ χαμηλή η ελληνική παραγωγικότητα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν η κυβέρνηση θα ήθελε να κάνει focus κάπου, είναι ακριβώς στην παραγωγικότητα. Πώς θα γίνουν επενδύσεις στην τεχνολογία και στην έρευνα και σε όλα αυτά που σου ανέφερα. Mm-hmm. Εδώ για παράδειγμα η κυβέρνηση πήγε, έκανε μια σημαντική για μένα φορολογική μεταρρύθμιση. Ίσως ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό το πράγμα έπρεπε να συνοδευτεί και από μια τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Όλα τα ωφέλη που κερδίσαμε, όλοι μας σχεδόν, από τη νέα φορολογική κλίμακα έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί, λέω, του πληθωρισμού. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή οι χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία, γυρνάει και λέει ότι αν ο πληθωρισμός ξεπεράσει για παράδειγμα το 3%, αυτομάτως προχωράει το σύστημα αυτόματα σε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, έτσι ώστε να μην χαθεί καθόλου από το εισόδημα. Να μην μειωθεί το εισόδημα, να μην αυξηθούν, ουσιαστικά να έχει αυτό το κέρδος. Η Ελλάδα δεν το κάνει αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί όλα τα ωφέλη της φορολογικής κλίμακας.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, τα στοιχεία που μας βάζεις τώρα, να τα δούμε μια μέρα πολύ πιο αναλυτικά, με περισσότερο χρόνο δηλαδή, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και εμείς περισσότερα πράγματα από όλους αυτούς τους δείκτες που εσείς μελετάτε και τους βλέπετε και μπορείτε να τους αναλύσετε. Προκόπη Χατζηνικολάου, οπότε θα σε καλέσουμε να σε ταλαιπωρήσουμε μια μέρα.
1: Ωραία,
0: ακόμα.
1: Εκ του συνεγγύης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ραντεβού και εγώ. Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους.
0: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους.

0: ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr.

0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Να σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε το λέω.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
3: Και ένα από τα μεγάλα θέματά της είναι οι βιώσιμες πόλεις, κάτι που είναι ζητούμενο για όλους μας. Καλημερίζουμε λοιπόν την κυρία Μαρία Βιτζιλέου, είναι υπεύθυνη ανάπτυξης και επικοινωνίας του ΣΕΔΠΕΚΑΤ και της έκθεσης της Attica Green Expo. Καλημέρα κυρία Βιτζιλέου.
4: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για το θέμα που μας δίνετε.
3: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και το θέμα, ειδικά εγώ στάθηκα στα πάνελ και ειδικά όλο αυτό το ζητούμενο των βιώσιμων πόλεων είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Ξεκάθαρα είναι πολύ σημαντικό, διότι εμείς στις ασπεκάτως μεγάλος χορηγός της Attica Green Expo για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Είμαστε μαζί συνοδοιπόροι από την αρχή, από το Σύνταγμα και προχωρήσαμε μετά στο ΤΑΕΚ Μποντό. Έχουμε ένα και μόνο σκοπό, βάσει της πολιτικής που ακολουθούμε και βάσει όλης της νοοτροπίας που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση της νέας γενιάς.

0: Γι' αυτό έχουμε και απευθύνεστε φέρει... σε παιδιά.
1: Ακριβώς. Έχουμε φέρει τα χρόνια αυτά τα οποία είμαστε μεγάλη χορηγή. Πάνω από 50.000 παιδιά. Mm-hmm. Φανταστείτε αυτό πώς πολλαπλασιάζεται, η γνώση που παίρνουν αυτά τα παιδιά, το τετράδιο της ανακύκλωσης που δίνει η ΣΕΔΠΕΚΑΤ, ώστε να έρθει στο σπιτικό, να έρθει στο νοικοκυριό, να έρθει στην οικογένεια, μία γνώση η οποία μετά προφανώς μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Είμαστε ένα σύστημα ανακύκλωσης, mm-hmm. όπου δεν είμαστε ευρέως γνωστό, όχι γιατί δεν μας χρειάζεται ο κόσμος, αλλά γιατί δεν υπήρχε στην κουλτούρα. Είμαστε σύστημα ανακύκλωσης μπαζών. Τα μπάζα ανακυκλώνονται, δεν πετιούνται δεξιά και αριστερά. Έχουμε ένα και μόνο σκοπό, να πάρουμε όλο αυτό το υλικό, όλο αυτό την κατεδάφιση, όλη αυτή την εξκαφή από κάθε οικοδομή και να την ξαναφέρουμε πίσω σαν ένα δευτερογενές υλικό. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο σκοπός μας και γι' αυτό προσπαθούμε. Mm-hmm. Ο λόγος λοιπόν της έκθεσης είναι τα παιδιά για να εκπαιδευτούν βάσει σε αυτό το σημείο.
0: Τα οποία δεν θα είναι μόνο κάποιος να τους μιλάει, θα έχουν διαδραστικές δραστηριότητες, φαντάζομαι, έτσι.
1: Σε κάθε ένα περίπτερο, η Attica Green Expo όλα αυτά τα χρόνια δημιουργεί σημεία στα οποία μπορεί, σταθμοί στα οποία μπορούν τα παιδιά να εκπαιδευτούν και να μάθουν για την ανακύκλωση παίζοντας. Στο δικό μας το περίπτερο που είμαστε στην κεντρική σκηνή, μπορούν τα παιδιά να μάθουν από το τετράδιο της ανακύκλωσης. Τον φίλο μας τον Πέτρο Μασέλα που σπάει ουσιαστικά όλα τα μπάζα και τα κάνει δευτερογενή υλικά, mm-hmm. θα μπορέσει να χτίσει το δέντρο της ανακύκλωσης, όπου θα γράψουμε τα ελπιδοφόρα μηνύματα, γιατί λόγω των ημερών, λόγω των συνθήκων, λόγω των δυστυχώς άσχημων νέων που προκύπτουν στη νέα γενιά, εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα, μια ελπίδα. Να σκράψουμε σε αυτό τον τοίχο αισιόδοξα μηνύματα, τα παιδιά να φύγουν με γνώση βάσει της ανακύκλωσης, αλλά και μια ελπίδα για κάτι καλύτερο στη ζωή τους παρακάτω.
0: Πολύ ωραία. Χορηγός επικοινωνίας είναι και πάλι η Next Step Media Group στην όλη αυτή τη διοργάνωση και σε 10 μέρες ξεκινάει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βιτζηλέου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Θα σας δούμε όλους εκεί.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

γιατί η φωνάρα που ακούμε τώρα είναι η καταπληκτική Έλλη Πασπαλά στο Temptation του Tom Waits, αγαπημένο τραγούδι, το παίζουμε συχνά από αυτή την εκπομπή. Η Έλλη Πασπαλά που έχει γενέθλια σήμερα και χρόνια της πολλά, με αυτή θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ μετά από το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέου.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Παλαιοψυχικό σε εξέλιξη άσκηση προσομοίωσης αστυνομικής επιχείρησης της Ελλάς. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις ευρώ. Με την καταληκτική ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα προηγηθούν οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής και παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Προδιαγράφοντας το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, ο Πρωθυπουργός εστίασε στη σταθερότητα, την κυβερνητική συνέχεια, εν ώψη και της Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 27. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, είπε, υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Εκτός της βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος άφηνε υπενιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Πρόσφερο υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Στην Ταχυράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες κατά τη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με ντρόουνς που είχαν στόχο τη Μόσχα. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Την πρώτη πεδάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα τη 19η. Στα αθλητικά για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Φιβόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Θα στείλετε γραπτός, μπείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11. Για να έρθω λιγάκι στα δικά σας τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, πρωινός έχει στείλει τις καλημέρες του. Δήλωση Μητσοτάκη στο συνέδριο, λέει. Λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Φήμες πως δεν του έχουν πει ότι είναι πρωθυπουργός τα τελευταία 7 χρόνια ελέγχονται ως ανακριβείς. Άδωνη στο ίδιο συνέδριο, έχουμε βαρεθεί να ακούμε για τα τέμπη. Μέχρι τέλους, Σπύρο, μέχρι τέλους. Όταν έχω δικό μου το χορηγό, έχω εξασφαλισμένη υψηλή θέση, ακόμα και με το πιο αδιάφορο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Απ' την άλλη, Μπαγκαράγκα, που παίξαμε και εμείς το πρωί. Οι Σερέοι, λέει, στεναχωρήθηκαν με τον Ακύλα και όχι με τον Κωστάκη του Αχιλλέος. Ο καθένας με την αξιοπρέπειά του, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λεύτερη γεια στην Παλαιστίνη. Ο Γιώργο μου, καλημέρα. Παπαγιάννη, λέει, κάνει για υπουργό εξωτερικών ο Φαραντούρης. Καλημέρα, φιλιά, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεσαι. Γιώργο, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεσαι. Αυτές που ακούμε είναι δύο εξαιρετικές φωνές. Δύο γυναίκες που γράψανε μεγάλη καριέρα στο τραγούδι, η Donna Summer και η Barbara Streisand. Το τραγούδι είναι το No More Tears και τα ακούμε γιατί. Και ωραίο τραγούδι είναι, αλλά σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε η Donna Summer, μια ιδιαίτερη φωνή και ιδιαίτερη παρουσία. Βασίλισσα της δίσκο την είχαν βαφτίσει.

σήμερα λοιπόν το απογευματάκι από τις 5 το απόγευμα στις 9 το βράδυ στην Κυψέλη, η πρωτοβουλία γονέων και φροντιστριών της 6ης Δημοτικής Κοινότητας διοργανώνει τη γιορτή του πεζοδρόμου. Έτσι, στη Φωκίωνος 61 και Λέλας Καραγιάννη, εκεί στους ευκάλυπτους δίνουν το ραντεβού τους και λένε ότι στην καρδιά της Κυψέλης δεν υπάρχει ούτε μία παιδική χαρά. Οι πεζόδρομοι γεμίζουν τραπεζοκαθίσματα και οχήματα, ο χώρος για παιχνίδι, κίνηση και ασφαλή πρόσβαση συρρυκνώνεται και ο δημόσιος χώρος ανήκει και στα παιδιά μας, τονίζουν. Έτσι περιγράφουν την κατάσταση στη γειτονιά της Κυψέλης οι άνθρωποι που τη ζουν, οι γονείς και οι φροντίστριες που διεκδικούν μαζί ασφαλείς χώρους παιχνιδιού, ελεύθερους πεζόδρομους και προστασία του δημόσιου χώρου και γι' αυτό διοργανώνουν αυτή τη γιορτή σήμερα, με αγωνιστικό χαρακτήρα όμως και με τίτλο «Δημόσιος χώρος ανήκει και στα παιδιά μας». Ζητάνε ασφαλείς, δημόσιους και προσβάσιμους χώρους παιχνιδιού, νέα παιδική χαρά στο κέντρο της Κυψέλης κτλ. Μπορείτε, αν θέλετε, αν είστε εκεί της περιοχής, να πάτε μια βόλτα απόψε με τα παιδάκια σας ή και χωρίς, 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, στη Φωκίωνος 61.

0: Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια και μου πήρε την ψυχή, λέγανε τα διάφανα Κρίνα, σε ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και να σας πω ότι, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, τα σχολεία, τα λύκεια τελειώσαν τα μαθήματα και από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Για την πρώτη Δευτέρα Λυκείου είναι 18 Μαΐου με 12 Ιουνίου. Για την τρίτη Λυκείου οι απολυτήριες είναι από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα 25 του μήνα και μετά αρχίζει η μάχη των πανελλαδικών. Που θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου του 2026 και που εδώ στην Ελλάδα ήταν, είναι και δεν ξέρω αν θα είναι ένα τεράστιο ορόσημο για ολόκληρη την οικογένεια, όχι μόνο για το παιδί που δίνει. Αποτέλεσμα είναι να φορτώνεται το παιδί με χιλιάδες υποχρεώσεις και με πολύ, μα πάρα πολύ άγχος. Είναι σαν να φορτώνεται πάνω του το άγχος όλης της οικογένειας, των γονιών, των παππούδων, του σύμπαντος. Και όλο αυτό επιτείνει κάθε πρόβλημα που μπορεί να έχει ένα παιδί, κάθε άλλη αγωνία που μπορεί να έχει ένα παιδί, που αντιμετωπίζει και μια άλλη μάχη, πολύ πιο ύπουλη, τη μάχη της εφηβείας. Αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα δύο κοριτσάκια που βούτυξαν στο κενό, το λέγαμε και χθες, είναι μια τεράστια πληγή μέσα μας και ένα τεράστιο χαστούκι για όλα αυτά που έχουμε φτιάξει και έχουμε δρομολογήσει για αυτά τα νέα παιδιά, τα 17χρονα, τα 18χρονα, τα 16χρονα, τα 13χρονα. Και δυστυχώς, όπως λέει η Κλίμακα, το παρατηρητήριο για τις αυτοκτονίες είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια. 47 αυτοκτονίες παιδιών είχαμε την τελευταία τετραετία και είναι πάρα πολλές. Είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις ψυχές των παιδιών. Τον κύριο Κώστα Μπόλια, είναι παιδοψυχίατρος, είναι επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας Οσελότος για παιδιά και εφήβους με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά. Κύριε Μπόλια, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι ένα τεράστιο ερώτημα και αυτό το τεράστιο γιατί που έχει μείνει μέσα μας είναι γιατί οδηγούμε τα παιδιά μας στην απόγνωση ως κοινωνία.
1: Το γιατί δεν θα το βρούμε δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά τα οποία μας δυσκολεύουν και δυσκολεύουν και τα παιδιά μας. Είπατε εσείς μερικά προηγουμένως, είναι ατομικό, είναι η οικογένεια, είναι το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι το σχολείο, είναι η εργασία, είναι η κοινωνία ολόκληρη, είναι όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Δυστυχώς. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι πραγματικά λυπάμαι για όλο αυτό που συμβαίνει, αυτό που συνέβη στα παιδιά και...
0: Άρα μήπως το έχουμε πάρει λάθος και οι γονείς εννοώ και ως κοινωνία συνολικά. Δηλαδή μήπως πρέπει να στραφούμε στην ψυχή των παιδιών και όχι στην καριέρα, στις σπουδές και σε αυτά αποκλειστικά.
1: Πρώτα πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στο γείτονά μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στους συνεργάτες μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στα παιδιά μας, στους δασκάλους, στους γονείς των συμμαθητών των παιδιών μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το ένα είναι αυτό και το άλλο δεν ακούμε. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι γονείς είναι πολύ πιεσμένοι. Η οικογένεια είναι σε δύσκολη θέση. Το βλέπουμε όλοι, το πόσο δύσκολα περνάνε οι γονείς.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια και τα παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Πάντως αυτό που βλέπω ότι αν οι γονείς μιλάνε μεταξύ τους, οι γονείς μιλάνε με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι εκεί είναι πολύ ενθαρρυντικό, βλέπω αποτελέσματα, καθώς επίσης και όλοι μας πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτή την οικογένεια. Και βέβαια ένα ευαίσθητο κομμάτι της οικογένειας είναι τα παιδιά.
0: Η οποία οικογένεια πορεύεται στον αυτόνομο, στον αυτόματο στην Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πολύ οδυνηρή η απουσία κοινωνικού κράτους με δομές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικογένεια και τους γονείς για να μπορέσουν και εκείνοι να σταθούν στα παιδιά τους καλύτερα. Είναι σαν να πηγαίνει στον αυτόματο. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Εγώ είχα ζήσει, λίγο πιο παλιά, όπου ένας δούλευε και μπορούσε η οικογένεια και ζούσε σχετικά καλά. Τώρα και οι δύο γονείς τρέχουν και δεν τα καταφέρουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Οι γονείς είναι μόνοι τους και παλεύουν με τα θηρία.
0: Τη νιώθουμε αυτή τη μοναξία, πρέπει να σας πω, όσοι είμαστε γονείς σε πολλές φάσεις ανάπτυξης των παιδιών μας. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω και ένα πράγμα ακόμα. Με αφορμή τώρα τα δύο κοριτσάκια, ας πούμε, ή και άλλα παιδιά, είναι 17χρονα. Είναι αυτή η γενιά που η καραντίνα λόγω κορονοϊού τη βρήκε στην πρώτη γυμνασίου.
1: Uh-huh.
0: Επί μήνες λοιπόν αυτά τα παιδιά, αντί να μπουν στο γυμνάσιο, σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον δηλαδή, και να είναι στις σχολικές αίθουσες, στο προάβλιο, με συμμαθητές, με καθηγητές, να παίξουν, να μαλώσουν, ήταν σε ένα δωμάτιο και απέναντί τους είχαν έναν υπολογιστή, στον οποίο μπροστά τους έβλεπαν κουτάκια με τα ονόματα των συμμαθητών.
1: Σαφώς έχει επηρεάσει, ξέρουμε ότι επιδημίες επηρεάζουν σημαντικά το άτομο, τις κοινωνίες, επηρεάζει η ψυχική υγεία, επιβαρύνεται, το ξέρουμε και αυτό. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι καλό θα είναι να προλαβαίνουμε και όχι εκ των υστέρων να συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Και η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι και πιο οικονομική και πιο αποδοτική και η πρόληψη ομοίως. Αυτό που λέω είναι ότι στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν παιδιά, δηλαδή ό,τι γίνεται γίνεται για τους ανήλικες. Αυτό συμβαίνει και για την ψυχική υγεία. Οι μεγάλοι πόροι δίνονται, οι πολλοί πόροι δίνονται για τους ανήλικες. Για τα παιδιά δίνονται ελάχιστα.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να κατευθυνθούν πέρα, πώς...
1: Γιατί αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει, έτσι ούτε η πρωτοβάθμια φροντίδα ποτέ θα έρθει στο προσκήνιο, θα δοθούν πόροι για την πρωτοβάθμια φροντίδα, το συζητάμε χρόνια και χρόνια όλο αυτό. Πόροι στα παιδιά δεν πρόκειται να δοθούν, οπότε εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να οργανωθούμε, να δούμε αυτό που έλεγα, να μιλήσουμε στο διπλάνο μας, να μιλήσουμε στο γονιό του συμμαθητή, μήπως στο δάσκαλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όρεξη. Mm-hmm. Είχα ακούσει από ένα εκπαιδευτικό που είπε το εξής, ότι είναι εκπαιδευτικοί που σηκώνουν τα μανίκια και προχωράνε.
0: Ναι, και είναι πολύ, πρέπει να σας πω.
1: Έτσι, ναι. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, ο καυγάς, η αντιπαράθεση γονιών εκπαιδευτικών. Οι γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σύμμαχοι. Mm-hmm. Ο ένας ελέγχει τον άλλο, ο άλλος απορρίπτει τον άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και τα παιδιά είναι στη μέση. Είναι το ίδιο πράγμα όπως όταν τσακώνονται δύο γονείς. Το παιδί είναι το χαμένο.
0: Και κάπου εκεί, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε, έρχονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι σαν η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, δηλαδή που επιτείνει, εντείνει ό,τι αδιέξοδο μπορεί να νιώθει ένα παιδί.
1: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και δεν ξέρω γιατί συνεχίζει να συμβαίνει. Όλα τα παιδιά είναι πολύ δύσκολα. Οι γονείς και εκείνοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση πέραν της αφέμαξης της οικονομικής. Mm. Έτσι, να μην πάμε και σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πιο πέρα.
0: Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, επειδή πλησιάζουν και όλες αυτές οι εξετάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, διάβαζα χθες ένα εξαιρετικό κείμενο που κατέληγε ότι όταν θα γυρίσει το παιδί σας από το μάθημα που θα δώσει για τις πανελλαδικές, να το περιμένετε με μια μεγάλη αγκαλιά και χαμόγελο, ό,τι και να έχει κάνει.
1: Σε αυτή την. Όχι μόνο τώρα στις πανελλαδικές, αλλά νομίζω ότι η τελευταία χρονιά, η τρίτη λυκείου, είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τα παιδιά. Και πραγματικά χρειάζονται τους γονείς τους δίπλα τους. Αυτό που λέτε, μια αγκαλιά, η παρουσία. Μόνο η παρουσία του γονιού στο σπίτι είναι σημαντική. Το θέμα είναι μπορεί να γίνει.
0: Όχι εύκολα.
1: Μπορεί ο γονιός να μείνει στο σπίτι με το παιδί του, να του συμπαρασταθεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
0: Όταν είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα στη δουλειά, όταν το μεροκάματο είναι το απόλυτο θέμα επιβίωσης, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει συχνά τουλάχιστον.
1: Και το άλλο που πάλι σκεφτόμουν είναι ότι ο βαρύτερα εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι το παιδί. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε πόσες ώρες δουλεύουν τα παιδιά, μας ξεπερνάνε κατά πολύ.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες είναι στο σχολείο, πόσες είναι στα φροντιστήρια, πόσες ώρες διαβάζουν. Και δεν είναι και το θέμα και να πεις ότι παίρνουν και κάποια ανταμοιβή ή συναισθηματική, αλλά κυρίως συναισθηματική. Αφήσουμε τα.
0: Κύριε Μπολιά, είστε επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας ο Σελότος και ασχολείστε με παιδιά και φίβους ή με αποκλίνουσα ή με παραβατική συμπεριφορά. Από εκεί λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε εσείς περισσότερο?
1: Αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά που αυτοκτονούν ή αυτοτραυματίζονται. Mm. Είναι και από την άλλη πλευρά τα ίδια παιδιά που είναι στο δρόμο, που τσακώνονται, που μαχαιρώνονται, που είναι σε ομάδες οπαδικές και τα λοιπά. Και αυτά θέλουν βοήθεια. Και αυτά χρειάζονται βοήθεια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Είναι 13χρονα, 14χρονα, 15χρονα. Έτσι. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, όταν μίλαγα και μίλαγα γενικά, δεν μιλάω μόνο για αυτά τα παιδιά που αυτοδραματίζονται και αυτοκτονούν. Mm-hmm. Τα παιδιά μας θέλουν βοήθεια. Έχουν καταλήξει να παίρνουν βοήθεια από το ίντερνετ. Πέμπτη πληροφορία την οποία δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Δεν μπορούν να το κόψεις. Μπορείς όμως να είσαι δίπλα στο παιδί όταν παίρνει την πληροφορία, όταν επηρεάζεται από την πληροφορία, να πεις τη γνώμη, να πεις τη σκέψη, να πεις το πιστεύω.
0: Ναι, δεν θα σε βάλει το παιδί όμως το παιχνίδι αυτό εύκολα. Δεν θα σου πει τι είδε, τι διάβασε.
1: Κοιτάξτε, όταν το πιάσουμε στα 15, mm-hmm. στα 13, στα 17, δεν μπορούμε να πούμε εύκολα. Αν το πιάσουμε πιο νωρίς, mm-hmm. στην πρώτη σχολική ηλικία, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, σε γονείς που έχω συζητήσει, ιδιαίτερα αυτό που έλεγα, συνασπιστείτε οι γονείς, γιατί τα παιδιά βγαίνουν πολύ πιο μπροστά από εσάς, έχουν το μηχάνημα και σε δευτερόλεπτα έχουν χιλιάδες απαντήσεις. Mm-hmm. Όταν λοιπόν αυτό έγινε και οι γονείς βρέθηκαν τα παιδιά, αφαιρέθηκαν οι μηχανές, τα παιδιά ξαναπαίζουν.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αντίθετο, είναι πολύ εύκολο αυτό. Mm-hmm. Κανείς να το κάνει.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπολιά, για την συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κώστας Μπόλιας, παιδοψυχίατρος, επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας ως Ελώτος για παιδιά και εφήβους με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά.
2: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι.
0: Να μιλάμε, λέει. Να μιλάμε μεταξύ μας, να μιλάμε με το γείτονα, να μιλάμε με τους εκπαιδευτικούς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντιθέτως, έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά για τα παιδιά μας, έτσι.

0: Αυτός ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας και το γράμμα. Και να δούμε τι γράμμα έστειλε ο Νίκος Δένδιας στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο. Μίλησε χθες. Μίλησαν όλοι οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασάτοι, τα πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας χθες. Έκανε εντύπωση η ομιλία του Νίκου Δένδια. Ήταν μια εμφάνιση που θέλησε να βάλει ένα πολιτικό στίγμα. Υπήρξαν καρφιά και κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά υπήρξαν αιχμές και κατά του Μαξίμου, γιατί είπε ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, είπε ο κύριος Δένδιας. Είπε ότι υπάρχει θέμα, έτσι όπως καταγράφουν τα δεδομένα οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να προβληματίσουν, να μας προβληματίσουν, είπε, στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Έτσι πάμε στον συνάδελφο Κώστα Παπαχλιμίτζο, που το παρακολουθεί το συνέδριο όλο το τριήμερο. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν από τα Σπάτα και το Μετροπόλιταν Έξπο και την τρίτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεκινήσει τρίτη ημέρα με ομιλίες κάποιων στελεχών. Σε λίγο προετοιμάζεται για το κλείσιμο. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία. Χθες είχαμε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ πολλές ομιλίες βουλευτών, στελεχών, μελών της Νέας Δημοκρατίας, μελών τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων. Οι περισσότεροι από αυτούς που περιμέναμε ότι ίσως κάποιοι, επειδή έχουν εκδηλώσει και στο παρελθόν με αναρτήσεις στο Facebook, με ομιλίες, με τοποθέτηση στη Βουλή ή εκτός Βουλής, εξωκοινοβουλευτική, να υπάρξουν κάποιες αιχμές. Αυτές οι αιχμές λοιπόν δεν υπήρξαν. Οι περισσότεροι στο λόγο τους, ας το πούμε, ότι λίαναν τις γωνίες. Μπορεί να έκανε κάποιες παρατηρήσεις, αλλά στις γενικές γραμμές ήταν έτσι ενωτική. Άρα έμεινε λοιπόν αυτή η ομιλία του Νίκου Δένδια, η οποία είχε αυτά τα στατιστικά τα οποία είπε. Δηλαδή έμεινε, τι εννοώ, έμεινε ως η πιο αιχμηρή ομιλία που ακούστηκε χθες.
0: Και από το πρόσωπο που ακούστηκε, έτσι, και δεν ήταν. Ναι.
1: Ωστόσο, πρέπει να πούμε το εξής. Ο Νίκος Δένδιας νομίζω έκανε μια έξυπνη ομιλία. Γιατί το λέω έξυπνη, πολιτικά έξυπνη ομιλία. Δηλαδή, είπε τις ενστάσεις του σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα που δείχνουν, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών που λέει την Νέα Δημοκρατία έχασε, νομίζω είπε ένα νούμερο το 55% των δυνάμεων της, κάπου εκεί νομίζω τοποθέτησε ο κύριος Δένδιας, του Υπουργός Άμυνας. Ωστόσο, κλείνοντας την ομιλία του, είπε ότι πρέπει να συστρατευτούν όλοι με την ηγεσία να κερδίσει την Δημοκρατία και να επαναλάβει, είπε, τους εκλογικούς την νίκη, όπως έγιναν οι εκλογικοί θρίαμβοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 19 και το 23. Άρα, μιλώντας τέλος για εκλογικούς θρίαμβους, αποδίδοντας αυτούς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, νομίζω ήθελε και εκείνος να κλείσει, μπορείς να αφήσει μια ομιλία, η οποία θα έχει μόνο αιχμές, αλλά δεν θα έχει στο τέλος ένα ενωτικό μήνυμα. Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάλυψε και τους μέρ και τους δε. Δηλαδή και όλους όσους θέλουν να υπάρξει μια γενναία συστράτευση στον δρόμο της εκλογίας, γιατί θυμίζουμε το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, αλλά κάλυψε και κάποιους που είναι ανησυχούντες, διαφωνούντες με κάποια πράγματα μέσα στην Νέα Δημοκρατία, με τις τοποθετήσεις. Δηλαδή υπήρξε κάποιος ο οποίος κάλυψε αυτό, ας το πούμε, το κοινό με τις τοποθετήσεις.
0: Να περιμένουμε έτσι έμεση απάντηση σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία
1: του. Αυτό το οποίο έχω αντιληφθεί από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμή, γιατί χθες έλειπε συνέχεια ο Πρωθυπουργός, δηλαδή έκατσε μέχρι το μεσημέρι, άκουσα μίλησε και ο ίδιος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, άκουσα κάποιες από τις τοποθετήσεις συνέχεια. Όμως μετά έφυγε, γιατί πήγε στην Καλαμάτα, εκεί που έγινε χθες ένα σημαντικό συνέδριο από τον Θοδωρή Κυριακού και με πολύ σημαντικές προσωπικότητες από τις χώρες του κόλπου και την Νότια Ευρώπη, Μεσόγειο κτλ. Και ο Πρωθυπουργός. Οπότε με το ρεπτό μπορέσαμε να κάνουμε, αλλιεύσαμε ότι δεν θα έπαιξε κάποια απάντηση, δεν είναι αυτός ο σκοπός της καταληκτικής ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ο σκοπός είναι να βάλει τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, να ζητήσει συστράτευση, ενότητα, σύμπνοια, πορεία για την νίκη και να θέσει τα διλήμματα. Κυρίως μιλώντας στο εσωκομματικό ακροατήριο, δηλαδή τα στελέχη και τα μέλη της Δημοκρατίας, αυτοί που τώρα ακούνε από κάτω, αλλά απευθυνόμενος σε ένα πολύ ευρύτερο ακροατήριο που το βλέπει μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεόρασης, τον Πρωθυπουργό για τα διλήμματα, δηλαδή γιατί πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και να συνεχιστεί αυτή η πορεία προς την σταθερότητα, την ομαλότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
0: Και αν συγκρίνουμε τις ομιλίες Δένδια και Γεωργιάδη, επιβεβαιώθηκαν οι δύο τελείως διαφορετικές γραμμές. Τουλάχιστον επικοινωνιακά, έτσι το.
1: Ναι, είναι και τον κύριο Γεωργιάδη. Να πούμε και το εξής που έχει ένα αξιόπιστο, μια και αναφέρθηκε στον Υπουργό Υγείας. Και ο κύριος Γεωργιάδης και στη συνέχεια ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, εξέφραν ουσιαστικά μια ελπίδα, μια ευχή, πες το όπως θες, για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά που έχει γραφεί από την Ελλάδα και του Κώστα Καραμαλή δεν έχει γραφεί.
0: Αλλά δεν ήταν παρόν.
1: Έχει αποστασιοποιηθεί γενικότερα. Παίρνουν ένα παρόν συνέδριο, γενικότερα έχει αποστασιοποιηθεί από το κόμμα. Επομένως, εξέφρασα μια τέτοια προσδοκία. Και ο Κωστής Χατζηδάκης δεν εξέφρασε μια τέτοια προσδοκία, ωστόσο, με μια έμεση τέτοια αναφορά, δηλαδή αναφέρθηκε θετικά και στο έργο του Αντώνη Σαμαρά, ονομαστικά έτσι, και του Κώστα Καραμαλή. Πρέπει να σου πω και οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος, κύριε δηλαδή, Γεωργιάδης και Χατζηδάκης, συνέχεια εκεί που είμαστε στο γραφείο τύπου, ήρθανε και επισκέφθηκαν τους δημοσιογράφους έτσι για ένα μικρό πέραζο, μια κουβέντα. Ρωτήσαμε τον κύριο Γεωργιάδη για αυτό το οποίο είπε. Είπε ότι προφανώς εγώ θα ήθελα να γυρίσω και οι δύο, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο επιδραστικός. Δηλαδή δεν φάνηκε αισιόδοξος ως προς αυτό που είπε. Ενώ τον Κωστή Χατζηδάκη που τον ρώτησα και προσωπικά για αυτό, μου απάντησε ότι να ξέρεις, μου λέει πάντα το ταγκό θέλει δύο.
0: Κώστα, τι άλλο περιμένουμε σήμερα?
1: Σήμερα πέρα τον πρόεδρο του Πρωθυπουργού, όπως ο δυτικός σας θα μιλήσει νωρίτερα, έχουμε παρεμβάσεις από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και την Ρομπέρτα Μέτσολα, την πρόεδρο του Παραγωγικοινοβουλίου, και μετά φυσικά την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και αυτή την σημειολογία του, καθώς και οι λεγόμενοι κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές κλπ. Έχουν επιχειρήσει και οι ίδιοι να εκλέξουν ως δυνατόν περισσότερα άτομα στο ευρύτερο κύκλο, το πούμε έτσι, της σφαίρας επιρροής τους.
0: Οπότε μετά θα αναλύετε εσείς ποιες επιρροές επικράτησαν περισσότερο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Αφήσαμε το τραγουδάκι έτσι να πάρουμε μία ανάσα, γιατί σήμερα έχει πολύ πράγμα, είναι η αλήθεια, και συμβαίνουν διάφορα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ορίζουμε τον δημοσιογράφο, πολιτικό αρθρογράφο και αναλυτή, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Γεια σας. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη είναι αργά. Τι θα γίνει με τους χρησμούς?
1: Λέτε τώρα για τον...
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, που έκανε νέα ανάρτηση χθες.
1: Μα δεν νομίζω ότι είναι χρησμός αυτό. Νομίζω ότι λίγο πολύ απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Το δίνει σε δόσεις, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Εντάξει, σε δόσεις προφανώς, γιατί δεν το κάνει νομίζω επειδή του αρέσουν οι δόσεις και όχι η άμεση πληρωμή. Το κάνει γιατί απλώς δεν είναι έτοιμος ακόμα. Πρέπει δηλαδή, ξέρετε, οι πολιτικοί καμιά φορά μετράνε πάρα πολύ και ορισμένες λεπτομέρειες που εμείς δεν τις μετράμε.
0: Ναι.
1: Οι κοινοί πολίτες δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, και γιατί να μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ εδώ που τα λέμε. Αλλά οι πολιτικοί πρέπει, σύμφωνα με τη δική τους λογική, αυτό που θα κάνουν να πλησιάζει προς την τελειότητα. Βέβαια στην πολιτική τελειότητα δεν υπάρχει. Αλλά
0: όπως δεν υπάρχει στη ζωή εξάλλου.
1: Ακριβώς. Ο Τσίπρας είναι έτοιμος και νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα το κάνει και εντελώς επίσημο. Οπότε θα έχουμε ένα ακόμα, μία ακόμη πολιτική δύναμη να καταμετράτε και στις δημοσκοπήσεις. Οπότε θα βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια. Πόσο μάλλον εάν ακολουθήσει και η κυρία Καριστιανού, η οποία από ό,τι βλέπω...
0: 21 Μαΐου θα ανακοινώσει,
1: ναι,
0: η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι και αυτή περίπου έτοιμη.
0: Στο μεταξύ,
1: ο Σαμαράς,
0: ναι,
1: για να μπορούμε να μετράμε 3 νέα κόμματα.
0: Στο μεταξύ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ κλειδωνίζεται πολύ, πολύ έντονα. Είχαμε χθες τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο, γιατί τον κατηγόρησε αυσυπονοούμενο ότι εξυπηρετείς κάποια συμφέροντα που δεν συγκαλείς στην πολιτική γραμματεία για να συζητήσουμε τοποθετήσεις όπως αυτή του Χατζησοκράτη. Και είναι αλήθεια ότι η τοποθέτηση, ας πούμε, του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνει η αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συνταχθεί με το εγχείρημα Τσίπρα, μπορεί να προκαλέσει έκπληξη ή και αντιδράσεις σε στελέχη.
1: Κοιτάξτε, πρώτα για αυτό που είπατε ότι κλειδωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει από αυτή τη φάση με τόσους κλειδωνισμούς που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς, και ειδικότερα την περίοδο, θυμάστε εκείνη την αλίστου μνήμη περίοδο Κασελάκη,
0: αλίμονο,
1: το τι πέρασε τότε αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι δεν είναι τα σημερινά, δεν είναι τίποτα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Πώς δεν είναι τίποτα, εδώ δεν ξέρουν αν θα κατεβάσουν καν ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Μα κοιτάξτε, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στις επόμενες εκλογές? Αυτό εννοώ εγώ, ότι δεν υπάρχει κανένας κλειδονισμός. Κοιτάξτε, η συντηρητική πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έλεγα και των μελών και ενδεχομένως και των ψηφοφόρων, δεν έχει μετρηθεί αυτό, αλλά με βάση αυτά που έχουμε ως τώρα, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία όσων απαντούν στις δημοσκοπήσεις θέλουν ο χώρος αυτός να εκπροσωπηθεί από τον Τσίπρα. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα? Αντί είναι. Θα ήταν περίεργο τα στελέχη του να μην το βλέπουν αυτό. Πόσο μάλλον οι πολιτικοί που φιλοδοξούν, εκείνοι που φιλοδοξούν να ξαναείναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε τώρα με τον Πολάκη είναι αναμενόμενο, με την εξής έννοια. Ο Πολάκης μετά την αποχώρηση Τσίπρα το 23 είναι φανερό ότι είχε δική του ατζέντα, ατομική, προσωπική. Και αυτή η ατζέντα έλεγε ότι εγώ πάω για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε φανερό αυτό στην πορεία. Υποστήριξε, θυμάστε, σε πρώτη φάση τον Κασελάκη, μετά του τράβηξε το χαλικά του από τα πόδια, έφυγε ο Κασελάκης, πήγε να γίνει πρόεδρος ο Βολάκης, απέτυχε, τον έφαγε που λέμε στη στροφή ο Φάμελος, και τώρα έχουμε την τελευταία φάση αυτού του επεισοδίου.
0: Απλά βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μεταξύ συμπληγάδων. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουν αποφασίσει κάποιοι ότι θα ήθελαν να συνταχθούν με το εγχείρημα Τσίπρα. Δεν ξέρουν αν θα τους θέλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε είναι ένα πράγμα που είναι, πώς θα το πω, είναι on camera η διάλυση ενός κομματικού χώρου.
1: Κοιτάξτε, όχι. Θα έλεγα ότι είναι η διάλυση του κόμματος που αυτή τη στιγμή λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αυτό είναι. Ο κομματικός χώρος αυτός δεν διαλύεται, δεν θα διαλυθεί. Νομίζω θα εκπροσωπηθεί την επόμενη βουλή από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι φανερό, νομίζω. Είναι ολοφατό, το ξέρουν όλοι αυτό.
0: Ναι.
1: Από τους αντιπάλους του μέχρι και τους φίλους. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή ο χώρος που, ο μεγάλος χώρος που κάποτε εξέφραζε ο ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει πλέον ως μεγάλος, τόσο μεγάλος όσο ήταν, αλλά είναι υπολογίσιμη δύναμη. Είναι σημαντική δύναμη στο πολιτικό μας χάρτη. Mm-hmm. Αυτόν τον χώρο λοιπόν θα εκπροσωπήσει στη μεγάλη του πλειοψηφία. Προφανώς δεν θα πάνε και όλοι και δεν τους θέλει και όλους ο Τσίπρας. Είναι προφανές. Προφανώς ο Τσίπρας δεν θέλει τον Πολάκη, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έκανε το λάθος παλιά να τον ανεχθεί με όλα αυτά που γίνανε. Πήγε κάποια στιγμή να τον διαγράψει, αλλά το μετάνιωσε και το πήρε πίσω.
0: Τον διέγραψε, το πήρε πίσω.
1: Δεν τον διέγραψε. Τον παρέπεψε αυτό στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Ναι, σωστό, οποία... σωστό, σωστό.
1: Δεν τον διέγραψε. Αυτό που λέει ο Πολάκης ότι έχει ρεκόρ από τρεις αρχηγούς, το δεν μετράει καλά. Ο Τσίπρας ποτέ δεν τον διέγραψε. Αλλά και ο Κασελάκης που του αφαίρεσε τη βουλευτική ιδιότητα με βάση. Και αυτό μετάνιωσε στην πορεία. Ουσιαστικά ο Πολάκης δεν έχει διαγραφεί ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω βρίσκει την ευκαιρία τώρα να γίνει, όπως σας είπα, αρχηγός.
0: Τον στήριξε ο Άδωνος Γεωργιάδης πάντως, με ανάρτησή του.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Ξέρετε, καμιά φορά οι μεγάλοι αντίπαλοι ή και οι εχθροί που φαίνονται δημόσια, καμιά φορά αλληλοϋποστηρίζονται σε ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Γεωργιάδης το κάνει. Διασκεδάζοντας και λίγο, ξέρει πολύ καλά, ας πούμε, ποια τύχη θα έχει ο Πολάκης στη συνέχεια. Και εντάξει, αναρτά στο Twitter του ή στο Facebook οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή του έρχεται ως έμπνευση. Νομίζω όμως ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός με τον Πολάκη. Αυτό που έχει σημασία, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι εάν ο χώρος αυτός, που κάποτε, επαναλαμβάνω, έγινε και κυβερνητικός, έγινε κόμμα εξουσίας, μπορεί να εκπροσωπήσει κάτι παραπάνω από το στενά κομματικό χώρο της αριστεράς. Γιατί αυτή είναι η επιδίωξη του Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Ναι, ο Τσίπρας δεν φιλοδοξεί να επανέλθει με το 15%.
0: Σε καμία περίπτωση. Το έχει κάνει σαφές.
1: Φιλοδοξεί να κάνει κάτι παραπέρα. Αυτό είναι το στίχημα του Τσίπρα. Ταυτόχρονα είναι και στίχημα του Πασόκ, όπως ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο ανταγωνισμός αυτός μεταξύ των δύο στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι είναι κυρίαρχος, ενώ δεν είναι αυτό το επίδικο των εκλογών. Το επίδικο των εκλογών είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει ποσοστό που θα την σε επιτρέψει να φτιάξει κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά τα δύο νομίζω παίζουν αυτή τη στιγμή, και ο Μητσοτάκης, όπως είδατε και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Εγώ που τη διάβασα και τον άκουσα και τη διάβασα μετά με λεπτομερώς το κείμενο, κατάλαβα ότι βγάζει μια αγωνία ο Μητσοτάκης όταν λέει, δηλαδή, όταν κινδυνολογεί λέγοντας ότι...
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, τρεις τα ξημερώματα.
1: Όχι μόνο αυτό το τηλέφωνο, είπε ποιος θα είναι...
0: Γιατί πρόεδρο. Και αυτό ήταν σε αυτό το κλίμα, ότι εντάξει, αν δεν είμαι εγώ, ποιος θα το σηκώσει.
1: Εντάξει, το άλλο ήταν που είπε ότι εμείς διεκδικούμε την τρίτη τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
0: Αυτό
1: είναι πολύ κινδυνολογικό για έναν πρωθυπουργό που ισχυρίζεται ότι επί των ημερών του η χώρα έχει γίνει ισχυρή, έχει προοδεύσει, έχει ισχυρή οικονομία. Δεν θα πάθει τίποτα η χώρα αν αλλάξουμε κυβέρνηση. Έχουμε αλλάξει καμιά δεκαριά κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Όχι δέκα, πολύ περισσότερες δέκα κυβερνήσεις κομμάτων εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πέσανε η χώρα. Έφτασε σε μια κρίση με ευθύνη και του κόμματος του οποίου ηγείται σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι κινδυνολογικά. Βγάζουν ένα φόβο από την πλευρά την κυβερνητική, και αυτό φαίνεται καθαρά. Γιατί βλέπετε ότι οι αριθμοί, ακόμα και των φιλικών τους δημοσκοπήσεων, δεν τους ευνοούν. Δηλαδή δεν δίνουν ποσοστά που θα επιτρέψουν στον κύριο Μητσοτάκη να είναι και στην επόμενη τετραετία πρωθυπουργός.
0: Οπότε αυτή τώρα με τρία του... νέα κόμματα που ετοιμάζονται να εμφανιστούν και να ανακοινωθούν επισήμως,
1: θα δούμε
0: τι θα γίνει.
1: Ποιος και ποια ζημιά θα πάθει από τα τρία αυτά κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτό δεν είναι πολύ καθαρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε δηλαδή εάν τα ποσοστά που καταγράφονται σήμερα θα παραμείνουν, για παράδειγμα λέω εγώ, εάν έρθει και το κόμμα Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ψαρεύει φυσικά από το χώρο της ευρύτερης δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί συνθέτουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν έχει όμως ξεκαθαρίσει, και πιστεύω εγώ ότι θα ξεκαθαρίσει το προσοχές φθινόπωρο, όταν ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ και θα έχει και αντιπάλους με συγκροτημένα κόμματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, όπως είναι ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Για να ανακοινωθούν τα κόμματα και να μπορούμε να μιλάμε πλέον σε πολύ συγκεκριμένη βάση.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί. Όταν...
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί. Όταν τον έστε...

0: Και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεται από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

λεπτάκια πριν το τέλος, να σας πω ότι στο βάθος συνεχίζονται οι υποθέσεις ΟΠΕ και ΠΕ και υποκλοπών. Έτσι, 21 Μαΐου, την ημέρα που θα ανακοινώνει η Μαρία Καλεστιανού το κόμμα της, έχει οριστεί η συζήτηση στη Βουλή της πρότασης για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Πρόταση που την απορρίπτει ήδη η κυβερνητική πλευρά. Και για τις υποκλοπές, ο Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στις 22 Μαΐου. Λοιπόν, να προλάβω να πω μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί χθες τα άφησα αδιάβαστα τα τελευταία, δυστυχώς. Κώστα, δεν προλάβα να το διαβάσω όλα. Θα πω μόνο λίγα από αυτά που μας λες. Congrats, λέει, προς τα αργυρώνητα προβεβλημένα λιβανιστήρια της Μπαγκαράγκα, κάστας του Πρεγκιπάτου. Τα μέλη της παρακρατικής καθεστωτικής επικοινωνιακής ομάδας αλήθειας και τους εμέσως συστρατευμένους ομοτέχνους τους για την εφαρμογή της παγίδας Μητσοτάκη κτλ. Και λέει, η λέξη Μπαγκαράγκα, το είπαμε και εμείς πριν, προέρχεται από την τοπική διάλεκτο της Τζαμάικας και σημαίνει εξέγερση, αναταραχή, φασαρία, χάος ή σκανδαλιά. Τζαμαϊκανή αργό. Ιστορικά, λέει, χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση όπου επικρατεί πλήρης αναστάτωση ή χάος. Καλημερίσω τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, μου με ρωτάτε, δεν μπορείτε να συμπαθήσετε τα υποκοριστικά, λέτε, οπότε... Αν θέλω να σας πω το βαφτιστικό μου, γιατί λέει είμαι ένας ογδοντάρης γεροπαράξενος, συγγνώμη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Το βαφτιστικό μου είναι Αγλαία, τώρα και μ' αρέσει και πάρα πολύ. Τώρα το Τζούλι, το πώς βγήκε εκεί στα 3 ετών, 4 και δεν ξέρω, δεν έχω. Δεν φέρω ευθύνη γι' αυτό, αυτό θέλω να σας πω. Απλά μας ξεκινάνε να μας αποκαλούν με ένα όνομα και πορευόμαστε με αυτό, έτσι, το συνηθίζουμε.

Έτσι σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Σε λίγο θα έρθει ο τηλέμαχος Χατζησαντορινέος για το δελτίο ειδήσεων. Μετά ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του για δύο ώρες εδώ ως τη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Είπαμε, γίνονται πραγματάκια σήμερα. Είναι λίγο μπαγκαράγκα η κατάσταση, όπως έλεγε.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο παλαιοψυχικό σε εξέλιξη άσκηση προσομοίωσης αστυνομικής επιχείρησης της Ελλάς. Χριστό στο Σύνταγμα αυτή την ώρα, τιμητική αλλαγή φρουρά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη με αφορμή τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενος, νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχείρησεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλουκάρουν εκκρεμίες υποθέσεις περίπου 1 δις ευρώ. Με την καταληκτική ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής. Προδιαγράφοντας το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, ο Πρωθυπουργός εστίασε σταθερότητα, την κυβερνητική συνέχεια, εν ώψη και της Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 27. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, σε αναρτήσει του, το διαγραφέν στέλεχος άφησε επενιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου στην εδρία της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίηση του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη η διαγραφή, ο κ. Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κ. Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος. Στην Τεχεράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα, θα παραλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του Ισραήλ, στις εγκαταστάσεις της Ισραηλινής κρατικής πολεμικής βιομηχανίας, το ΜΕΡ, για προγραμματισμένη δοκιμή, έκανε πάντως λόγο εκπρόσωπος της εταιρείας. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα τη 19η. Στα αθλητικά, για την 6η αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Φιβόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τα τράκτερ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια.
9: Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
8: Που να είναι ιαπωνικό.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
9: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
8: Κουμπότα.
9: Ισέκη.
8: Μιτσουμπίση.
9: Γιάνμαρ.
8: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
9: Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionian FM.
17: Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε.

0: Ας φύγουμε λοιπόν από το ανεμολόγιο για να πάμε στις ομπρέλες. Οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου που πριν από λίγες μέρες επέστρεψαν στην πόλη και είναι ξανά στη νέα παραλία, ανανεωμένες, φρεσκαρισμένες, και γι' αυτό θα μας πει πολλά περισσότερα ο κύριος Νικηφορίδης, όπως σας είπα, ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπίδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτρες.
0: Πώς θα πάτε, πώς είστε?
1: Καλά, προσπαθούμε με προς όλες τις κατευθύνσεις, πολλά τα θέματα, πολλά τα έργα που έχουμε ξεκινήσει, πολλές οι ευθύνες, πολλά τα προβλήματα. Ξέρετε, τώρα στα δημοτικά με τα προβλήματα που έχουμε, είτε είναι καθαριότητες, είτε είναι στάθμευσης, κυκλοφορίας, συνεχώς προκύπτουν νέα θέματα και οι πολίτες πλέον απαιτούν λύσεις. Δεν είναι όπως παλιότερα και γι' αυτό παλεύουμε γενικότερα.
0: Να συζητήσουμε λοιπόν για τις ομπρέλες. Οι ομπρέλες είναι ένα γλυπτό το οποίο δεν είναι απλά ένα γλυπτό που φιγουράρει στη Θεσσαλονίκη, είναι συνδεδεμένο με την πορεία, αποτελεί ένα τοπόσιμο και όλοι όσοι περνούν από μπροστά συνηθίζουν να φωτογραφίζονται τις ομπρέλες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι είτε βρίσκονται είτε βρέθηκαν κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ακριβώς, είναι πολύ όμορφο αυτό που είπατε, ότι δεν φιγουράρει. Δεν είναι δηλαδή ένα γλυπτό που το βλέπουμε αλλά δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί του ή δεν έχουμε καμία διάδραση μαζί του. Είναι ένα γλυπτό που ο κόσμος το αγαπά. Κάθε φορά που πηγαίνω στις ομπρέλες, και έχει τύχει να πάω αρκετές φορές έως πολλές φορές, όταν βλέπω τους ανθρώπους να προσεγγίσουν τις ομπρέλες, τις προσεγγίζουν με ένα μεγάλο χαμόγελο, δηλαδή είναι χαρούμενοι. Έχω πετύχει τουρίστες από βαλκανικές χώρες που πηγαίνουν στη Χαλκιδική και σταματάνε για να φωτογραφηθούν στις ομπρέλες.
0: Θυμάστε τη στιγμή που μπήκαν οι ομπρέλες στην παραλία? Συνδέθηκαν ουσιαστικά με την περίοδο όπου η Θεσσαλονίκη ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έτσι, το 1997, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, οι ομπρέλες δημιουργήθηκαν από τον Ζογκολόπουλο για την Biennale της Βενετίας το 1993. Είχαν μια πολύ δυνατή παρουσία στην Biennale και έκτοτε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού αγοράστηκαν και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Απλώς οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς πιστεύουν ότι η ανάπλαση της νέας παραλίας έφερε τις ομπρέλες στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ομπρέλες υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη από το 1997-98. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε επιλεγεί μια λάθος θέση για τις ομπρέλες και ουσιαστικά ήταν αθέατες, παρότι ήταν στο παραλιακό μέτωπο, ήταν αθέατες. Βέβαια τότε η νέα παραλία, μεταξύ των άλλων, ήταν και ένας τεράστιος χώρος στάθμευσης. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι σήμερα, καθαρά πεζοδρομημένη περιοχή.
0: Ήταν πριν γίνει η ανάπλαση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ναι. Μπήκαν δηλαδή και όταν τέθηκε το θέμα της ανάπλασης, όταν ήρθε η ώρα να αναπλαστεί αυτή η περιοχή, γιατί η ανάπλαση της Νέας Παραλίας δεν έγινε σε μία φάση, έγινε σε δύο φάσεις. Όταν επομένως ήρθε εκείνη τη στιγμή, είχαν επιλέξει για τις ομπρέλες, κατά κάποιο τρόπο οι αρμόδιοι, δηλαδή
0: είχαν επιλέξει δύο σημεία, ήταν εξ
1: αρχής. Είχαν επιλέξει ένα σημείο το οποίο εμείς ως μελετητές, γιατί εγώ τώρα τυχαίνει να είμαι και ο αρχιτέκτης της Νέας Παραλίας, διαφωνούσαμε και τους προτείναμε το σημείο στο οποίο μπήκε.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Το άλλο σημείο που το... ήταν να μπει αρχικά, ποιο ήταν?
1: Είναι εκεί που σήμερα είναι το άγρο του Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια το ήταν ο Ζωγολόπουλος, αμέσως αντιλήφθηκε ότι η πρότασή μας ήταν η σωστή και δεν το δέχτηκαν με χαρά και μάλιστα έκτοτε υπάρχουν άριστες σχέσεις γενικότερα με το Ίδρυμα, το οποίο παρακολουθεί το γλυπτό, γιατί ξέρετε το γλυπτό, επειδή είναι ένα γλυπτό το οποίο το αγαπάει πολύ ο κόσμος. Και άρα ως γλυπτό έχει μια εντατική χρήση και έχει και βέβαια από τη θέση του επηρεάζεται πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Θέλει συνεχή υποστήριξη. Δηλαδή το γλυπτό πρέπει συνεχώς να το συντηρούμε, γιατί είναι ένα γλυπτό στο οποίο καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι γυρνάνε γύρω-γύρω.
0: Περνούν το καμαρώνουν, το αγγίζουν, έτσι.
1: Το αγγίζουν.
0: Και εγώ θυμάμαι και όλα πολύ χαρακτηριστικά, κάποιοι είχαν βάλει και λουκετάκια πάνω, είχαν κάνει παρεμβάσεις τέλος πάντων. Ναι, τα θυμάμαι αυτά.
1: Τα βγάλουμε γιατί το Ίδρυμα προσπαθούσε εδώ και πολλά χρόνια να πείσει το Δήμο Θεσσαλονίκης ότι πρέπει το γλυπτό να συντηρηθεί, γιατί είχαν σπάσει ομπρέλες, είχαν πέσει ομπρέλες, είχαν απομακρυνθεί στις αποθήκες του Δήμου. Άρα είχε φτάσει το γλυπτό σε μια φάση να έχει πραγματικά μεγάλη
0: από
1: ανάγκη.
0: Από το 97 που τοποθετήθηκε δεν είχε γίνει καμία συντήρηση?
1: Κοιτάξτε, το 2014 όταν μεταφέρθηκε, γιατί μεταφέρθηκε το γλυπτό του διεκτήρηση, μάλλον όχι 14, το 2013 μεταφέρθηκε, έγινε μία μικρή συντήρηση, αλλά δεν έγινε κάτι πιο εκτεταμένο. Έπρεπε επομένως να γίνει συντήρηση, δυστυχώς δεν έγινε από τις προηγούμενες διοικήσεις.
0: Έγινε από εσάς τώρα.
1: Ναι, έγινε από τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη. Βρήκαμε μία δωρεά για την συντήρηση του, την αποκατάσταση και τη συντήρηση του γλυπτού, για την αναβάθμιση του φωτισμού. Δηλαδή το γλυπτό επανήλθε στην πρώτη του εικόνα, που ήταν αυτή η λαμπερή εικόνα.
0: Και αυτή που αξίζει και στην πόλη, θα πω εγώ. Κύριε Νικηφορίδη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ θερμά για όσα μας είπατε. Εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Και πάντα
1: πολύ,
0: να βλέπουμε τις ομπρέλες και να τις καμαρώνουμε και να βρισκόμαστε κοντά τους και αυτές να είναι ανάμεσά μας. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Θα συζητήσουμε για τοπία, για τόπους, για την ελληνική περιφέρεια, για την Ήπεθρο. Και θα συζητήσουμε με μια γυναίκα η οποία έχει συγχρονιστεί με όλο αυτό που λέγεται ελληνική περιφέρεια, Ήπεθρος, αναβίωση αν θέλετε της Ήπεθρου μέσα από τα μάτια του αρχιτέκτονα. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας η Ελένη Τσιγαρίδα, η οποία είναι επικεφαλής των Έτσι Architects, του αρχιτεκτονικού γραφείου, το οποίο έχει έδρα την Καρδαμίλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Χαρά μου, τιμή μου που είστε κοντά μας πρώτα απ' όλα και που κάνατε τον κόπο, γιατί ξέρω ότι δεν είστε μόνιμα στην Αθήνα, να έρθετε στο στούντιο των παραπολιτικών.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν μένατε πάντα στη Μάνη, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Όχι, στην Αθήνα έχω μεγαλώσει.
0: Και όταν λέμε στην Αθήνα, πού?
1: Στο παλιό ψυχικό.
0: Ωραία. Άρα φύγατε από μία τρόπον τεινά εξοχή, που είναι το παλαιό ψυχικό, ακόμα κρατάει στοιχεία, κρατάει χαρακτηριστικά σε αντίθεση με την υπόλοιπη Αθήνα, έχει και πράσινο, για να πάτε σε μια άλλη εξοχή.
1: Από το παλιό ψυχικό έφυγα 17 χρονών που μπήκα στη σχολή και μεταφέρθηκα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί το παλιό ψυχικό μου φαινόταν πάρα πολύ απομονωμένο και δύσκολο.
0: Δεν είναι καθόλου άδικο, έχω γνώση. Διότι τύχαινε το σχολείο μου να είναι στο παλαιό ψυχικό δίπλα στη Ρώσικη Πρεσβεία, τέρμα πάνω στα σύνορα Τουρκοβούνια ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Ήξερα τη διαδρομή και ξέρω πως είναι και το βράδυ να είσαι στο παλαιό ψυχικό, ειδικά το χειμώνα.
1: Και ειδικά νέος. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Οπότε έφυγα και πήγα κέντρο και έζησα κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται.
0: Καλά, για φανταστείτε τώρα φοιτητικά χρόνια και να μένει κάποιος στο παλαιό ψυχικό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Για μένα τουλάχιστον.
0: Παρέες μηδέν.
1: Στα όρια της καταδίκης σε φυλάκιση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απέκτησα κάποια στιγμή μηχανάκι, εντάξει, άλλαξαν τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά για πολλά χρόνια ήμουνα παιδί του κέντρου.
0: Και κυκλοφορείτε ακόμα με μηχανάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Με βέσπα.
1: Ναι.
0: Είστε ομόσταυλοι τροποντινά, γιατί και εγώ με βέσπα κυκλοφορώ.
1: Ορίστε.
0: Να συζητήσουμε λοιπόν λίγο για την Μάνη.
1: Ναι.
0: Έχετε σχέση?
1: Με εξαγχιστίας. Η μητέρα μου που είναι Αγγλίδα κατέβηκε μετά που φύγαμε εμείς τα παιδιά και μεγαλώσαμε και ζούσε εκεί. Οπότε πήγαινα και επισκεπτόμουν πολύ συχνά την περιοχή και σιγά σιγά μέσω της μητέρας μου κυρίως ερχόντουσαν και κάποιες μικρές δουλειές. Τότε ψηλοστήναμε γραφείο και το 2008 που είχαμε στήσει πια το γραφείο βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, γιατί δεν είχαμε καθόλου δουλειά στην Αθήνα με την κρίση και με όλα αυτά. Είχαμε και δύο μικρά παιδιά τότε και ήταν σχεδόν αδύνατο να επιβιώσουμε μέσα στην πόλη.
0: Μονόδρομος επομένως, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ήτανε μονόδρομος και ήταν και μια απόφαση η οποία δεν μας φαινόταν εκείνη την εποχή να είναι μόνιμη. Το βλέπαμε λίγο σαν διάλειμμα, ότι θα φεύγαμε για λίγο με τα μικρά παιδιά, θα πηγαίναμε στην επαρχία, ήταν λίγο ρομαντικό.
0: Πάμε να κάνουμε μικρή έξοδο, ας πούμε, και να γυρίσουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, έτσι λίγο να ξεχειμωνιάσουμε και okay, επιστρέφουμε. Αλλά αυτό κατέληξε να είναι μια κατάσταση με πολύ μεγάλη διάρκεια και επιλογή πλέον.
0: Επιλογή, από την οποία επιλογή νιώθετε ανακουφισμένη? Δεν μου αρέσει η λέξη δικαιωμένη, ανακουφισμένη.
1: Νιώθω ότι είναι μια επιλογή που άλλαξε τη ζωή μου πολύ θετικά. Πολύ θετικά, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ήταν αν έμενα εδώ, είναι πολύ δύσκολο να το ξέρει κανείς, αλλά σίγουρα εκεί βρήκα κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι έψαχνα κιόλας και ήταν μια ζωή πολύ πιο απλή, ίση, για τα παιδιά πολύ καλύτερη, οι οποίοι τα παιδιά μεγαλώσαν εκεί και πήγαν σχολείο εκεί, περάσανε COVID εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν τελικά μια επιλογή ζωής η οποία είναι ουσιαστική και είναι και γεμάτη. Δεν τις λείπουν όσα μπορεί να φαντάσει.
0: Και έχει
1: κανένα
0: και περισσότερες ανάσεις ενδεχομένως από αυτές που θα είχε και θα είχατε ως οικογένεια αν μένατε στην Αθήνα, έτσι.
1: Σίγουρα, και από ένα σημείο και μετά που γίναμε μονογονεϊκή οικογένεια ήταν ίσως και η μόνη συνθήκη που μας επέτρεψε σε μια φυσιολογική και καλή ζωή, ας πούμε.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Ήπεθρου, mm-hmm. έχετε ασχοληθεί αρκετά μέσα από έργα σας, μέσα από δουλειές σας, με projects, με εγχειρήματα τα οποία έρχονται να αναδείξουν το κομμάτι αυτό της Ελλάδας, το οποίο είναι αθέατο εν γέννη, και όταν λέω είναι αθέατο εν γέννη, είναι αθέατο τους 11 μήνες του χρόνου για τους περισσότερους από εμάς, και είναι ορατό μόνο για 20, άντε καλά, με πολύ πολύ μεγάλη άπλα αυτό που λέω, το 20 ημέρες, το χρόνο που κάνουμε διακοπές, για όσους κάνουν 20 ημέρες διακοπές και για κάποιους που μπορεί να κάνουν και ένα μήνα, μακάρι, ευλογία, τι να πω. Άρα λοιπόν το καταφέρατε αυτό. Και ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι, το πρώτο σκαλοπάτι προς αυτή σας την κατεύθυνση και το πρώτο έργο που σας οδηγήσε?
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, είχαμε ένα μικρό έργο, το οποίο ήταν μια προσθήκη ενός ξενώνα σε ένα υπάρχον μικρό σπίτι μέσα σε ένα χωριό. Αυτό ήταν πολύ ωραίο εργάκι, γιατί κάθε πρωί ξύπναγα, πήγαινα εκεί, καθόμουν με τους χτίστες, χτίζαμε έναν τοίχο, τον συζητάγαμε, οι πελάτες ήταν έτσι αρκετά ανοιχτοί σε πειραματισμούς και σε κουβέντα σε σχέση με το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε κτλ. Στη συνέχεια αρχίσανε και έρχονταν διάφορα έργα, δηλαδή τότε είχαμε έτσι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, ήμασταν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τα έργα από κοντά. Δεν είναι ότι στέλναμε σχέδια και κάποιος τα φτιάχνε, είναι ότι μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε, ας πούμε. Αυτό αποδείχτηκε ειδοποιώς διαφορά και για τους πελάτες, τους ίδιους, γιατί υπήρχε μια αμεσότητα στην όλη διαδικασία, και για μας, γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δεν ξέραμε κιόλας, αλλά ανακαλύψαμε και πώς να το μάθουμε αυτό. Οπότε υπήρξε μια μεγάλη στροφή στην διαδικασία της δουλειάς. Από εκεί που
0: δηλαδή
1: είμαστε...
0: τότε κάνατε ασφαλιστικά κυρίως κτίρια.
1: Μεγάλα, δηλαδή δούλευα σε ένα γραφείο για ένα μεγάλο διάστημα που είχε κάνει διάφορα μεγάλα έργα, ας πούμε, στην Αθήνα. Μετά όταν ανοίξαμε δικό μας γραφείο είχαμε κάτι πιο, δεν είχαμε τόσο μεγάλα τότε, ήταν η περίοδος των Ολυμπιακών και αυτά, οπότε κάπως ξεβράζανε προς τα εμάς κάτι σπίτια, κάτι τέτοια, αλλά πάντα υπήρχε η λογική που υπάρχει, ας πούμε, μέσα στα κέντρα, ότι ο αρχιτέκτονας δουλεύει μέχρι εκεί που βγάζει την άδεια, αν είναι τυχερός παρακολουθεί και
0: την
1: από
0: εξέλιξη,
1: απόσταση την εξέλιξη, ας πούμε, και καθορίζει.
0: Γιατί
1: και
0: υποτίθεται
1: πράγματα.
0: Μετατοπίζει τη ευθύνη μετά στον εργολάβο, ο οποίος έχει το κομμάτι της κατασκευής.
1: Και υπάρχει το ζήτημα της ταχύτητας και υπάρχει και το ζήτημα της απόδοσης της οικονομικής, και είναι πολύ μεγαλύτερος ο κύκλος.
0: Μιας και μιλάμε για αναζωογόνηση και για αναβίωση κτηρίων της περιφέρειας, της ελληνικής περιφέρειας, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου όταν ακούω για εσάς είναι το Τελωνείο.
1: Ναι.
0: Το παλιό Τελωνείο της Καρδαμίλης.
1: Ναι.
0: Στο οποίο κάνατε μια παρέμβαση, μια αρχιτεκτονική παρέμβαση και έναν σχεδιασμό που και ζωή έδωσε σε ένα παλιό κτίριο και σας έφερε και ένα διεθνές βραβείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αλλά πείτε μου λίγο για αυτό το κτίριο.
1: Αχ, να σας πω, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι πολύ ύπαθο, είναι πολύ κεντρικό κτίριο για την Καρδαμίλη, και είναι και ένα τοπόσιμο. Οπότε εκεί είχαμε μια κατάσταση η οποία ήταν περίεργη, γιατί αγοράστηκε από κάποιους Έλληνες μεν στην καταγωγή, αλλά όχι Μανιάτες και κυρίως όχι κάτοικους της Ελλάδας. Η κοινότητα θεωρούσε ότι αυτό το κτίριο θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, να μπορούν να πηγαίνουν οι ψαράδες, πιάνουν απ' έξω, υπάρχει μια μικρή εκκλησία που έχει πανηγύρι, και η αρχαιολογία, επειδή ήταν κηρυγμένο μνημείο, θεωρούσε ή τέλος πάντων συζήταγε αν πρέπει να γίνει κατοικία αυτό ή όχι, αν πρέπει να γίνει
0: κάτι
1: μουσείο, κάτι άλλο.
0: Μάλλον σας ταλαιπώρησε.
1: 4 χρόνια για να βγάλουμε άδεια. Τουλάχιστον 8 διαφορετικές αντιφάσκουσες μεταξύ τους, αποφάσεις, ανατροπές και δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τη βγάλαμε την άδεια όμως. Και τελικά και η αρχαιολογία μας βοήθησε πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε αυτά τα 4 χρόνια που δεν μας βοήθησε και πολύ, μετά.
0: Καλά, μετά 4 χρόνια είπαν κάποια στιγμή να σας βοηθήσουν κιόλας, γιατί.
1: Όντως όμως.
0: Μετά από 4 χρόνια πια.
1: Δηλαδή, το λέω με χαρά, δηλαδή, ότι αντιληφθήκαν για τη σημασία της αποκατάστασης των κτηρίων, για να υπάρξει μια συνέχεια. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει συνέχεια αν δεν αποκατασταθούν.
0: Άρα εκεί κάνατε μια κατοικία, έτσι.
1: Εκεί κάναμε μια κατοικία, η οποία όμως συμφώνησαν και οι πελάτες ότι είναι προσβάσιμη, δηλαδή δεν έχει περίφραξη, μπορεί ο καθένας να φτάσει μέχρι εκεί. Και άρα οι ντόπιοι έρχονται, κάνουν τα πανηγύρια τους, οι ψαράδες φτάνουν στις βάρκες τους κτλ. Οι ίδιοι έρχονται και κάθονται περίπου 3-4 μήνες το χρόνο, και ζουν εκεί και συντηρούν και το περιβάλλον εκεί. Και γενικά νομίζω ότι έχει αναδειχθεί αρκετά, όχι μόνο από την βράβευση δικιά μας. Έχει μπει στο Assassin's Creed, έχει μπει σε ταινίες με τον Ethan Hawke. Έχει, δηλαδή, έχει γίνει ξαφνικά ένα... Κατά κάποιο τρόπο...
0: Σας έπαιρναν τηλέφωνο, ας πούμε, σε αυτές τις παραγωγές και σας ζητούσαν να τους ανοίξετε το σπίτι, να τους το δείξετε για να, ή να πάρουν άδεια για να μπορέσει να συμπεριληφθεί σε πλάνα μιας ταινίας.
1: Όπως μάθαμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λέγονται σκάουτερ και αυτοί γυρνάνε και ψάχνουν να βρουν τοποθεσίες, να βρουν όλα αυτά. Οπότε, όταν βρίσκουν την τοποθεσία, ρωτάνε σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν. Οπότε, επειδή ήμασταν εκεί, όντως μας απευθύνονταν. Αλλά για να έχετε μια εικόνα, ας πούμε, στα χρόνια από τότε που αποκαταστάθηκε και τελείωσε το Τελωνείο, έχουν γίνει πάνω από 15 προτάσεις για ταινίες και για τέτοια. Και έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του τέτοιου δεν τις έχουν δεχτεί για μέσα στο σπίτι. Έχουν δεχτεί μόνο και με χαρά να γίνει στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή στο δημόσιο χώρο, οποιαδήποτε ταινία.
0: Και έχετε κάνει και ένα άλλο έργο που επίσης έχει ενδιαφέρον και λέγεται Καλντερίμι.
1: Ναι.
0: Στη Δυτική Μανή. Εκεί ουσιαστικά είναι... δεν είναι κτηριακό έτσι, το έργο
1: Όχι.
0: αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που λέει, ένα Καλντερίμι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη. Για μας είναι από τα πιο αγαπημένα μας έργα, παρότι δεν είναι μεγάλο έργο, ούτε ιδιαίτερα κερδοφόρο, ούτε τίποτα. Το ζήτημα του δρόμου είναι το εξής, ότι είναι δημόσιος χώρος, δεν είναι ένα σπίτι. Οπότε αυτός υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει δημόσιο, στο βαθμό που περπατιέται, στο βαθμό που το χρειάζεται κάποιος μέσα στην κοινότητα. Και επομένως όταν ήρθαν οι ιδιοκτήτες κάποιων γύρω-γύρω κτηρίων και μας ζητήσανε να φροντίσουμε για την αποκατάστασή του, ήταν ένα είδος πρόσκλησης να συμμετέχουμε σε ένα δημόσιο διάλογο. Για το τι σημαίνει πρόσβαση, για το τι σημαίνει δρόμος, για το τι σημαίνει δημόσιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Και επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον ότι βρήκαμε κάποιους μαστόρους οι οποίοι είχαν πολύ καλή γνώση της ξερολιθιάς και αποκαταστήσαμε ένα πράγμα το οποίο εντωμεταξύ είχε θαυτεί στο τσιμέντο.
0: Αυτό όλο πέτρινο, έτσι.
1: Ήταν κάποια στιγμή πέτρινο.
0: Το είχαν στρώσει από πάνω ή το είχαν τσιμεντοστρώσει ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να θυμόσαστε ότι ο δρόμος, ο ασφαλτόδρομος στη Μάνη ήρθε τη δεκαετία του 60 ο κεντρικός και στα χωριά έκανε μέχρι και το 1980 να φτάσει. Οπότε τα Καλντερίμια ήταν ο βασικός άξονας διαδρομής.
0: Έτσι, έτσι, είναι ακριβώς.
1: Μετά, όταν γίνανε οι δρόμοι και ήρθαν τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, όλος αυτός ο νεοτερισμός που και καλά η νέα ζωή, ας πούμε. Ψιλοεγκαταληφθήκαν αυτά, σκεπαστήκανε με τα τσιμέντα και τα λοιπά. Δεν πήραν υπόψη τους ένα πολύ βασικό πράγμα όμως, ότι το τσιμέντο δεν περνάει το νερό από μέσα. Επομένως, αυτά όλα γίνανε ποτάμια, αντί για να ρουφάνε μέσα το νερό όπως γίνονται.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη μελέτη όταν συνέβησαν όλα αυτά.
1: Τίποτα,
0: έτσι, προφανώς. Περνούσε κάποιο τσιμέντο, ένα συνεργείο κλπ. Έδινε κάποιο την εντολή.
1: Έτσι, πρόοδος. Ναι, ναι, ναι, το τσιμέντο ήταν πρόοδος.
0: Μου θυμίζει την πρόοδο που σε πολλά νησιά άρχισαν, ας πούμε, στα παλιά ξύλινα κουφώματα των σπιτιών να βάζουν αλουμίνια ή οτιδήποτε άλλο. Ή να γκρεμίζουν σπίτια με στέγες, κεραμοσκεπές κλπ. Παραδοσιακά και να φτιάχνουν κάτι ωραία διόροφα ή και τριόροφα σε κάποια νησιά.
1: Διάστημα πριν πάω στην Καρδαμέλη έζησα στοιχείο. Στοιχείο λοιπόν είχαν από τα πιο καταπληκτικά ψηφιδωτά που γινόντουσαν βοτσαλωτά, ας πούμε. Με ένα μεγάλο μέρος είχε σκεπαστεί με τσιμέντο.
0: Ναι.
1: Ναι, βοτσαλωτά τώρα με παραστάσεις, με τέχνη, ας πούμε, πάνω.
0: Τι σας σοκάρει πιο πολύ στην Ελλάδα όταν βλέπετε, ας πούμε, το πώς είναι χτισμένη?
1: Η έλλειψη του πραγματικού σχεδιασμού για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να επιβιώσει ένας τόπος. Και τώρα με σοκάρει αυτό, δηλαδή η ιδέα ότι είναι ζητούμενο και μονόδρομος η μεγάλη και η γρήγορη ανάπτυξη μου είναι πραγματικά σοκαριστική, με την έννοια ότι δεν παίρνει υπόψη καθόλου τη φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου. Δηλαδή, εμείς στη Μάνη, ας πούμε, για παράδειγμα, για να ζήσουμε όλο το χρόνο, όχι τους 3 μήνες τη σεζόν, έτσι, χρειάζεται πράγματα. Χρειάζεται σχολεία, γιατρούς, χρειάζεται δημόσια διοίκηση, χρειάζονται άλλου είδους υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, ας σας δώσω και μια ανάσα, γιατί σας πήγα μονότερμα με λίγη μουσική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Ελένη Τσιγαρίδα, την επικεφαλή στο ιδρυτικό μυαλό του γραφείου Etsy Architects, που έχει έδρα του την Καρδαμίλη, εκεί που έχει εγκατασταθεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι με κάποιον τρόπο από αυτά που μου λέει και καταλαβαίνω από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τα συμφραζόμενα, είναι ότι δεν θα ξαναγυρίζει εύκολα στην Αθήνα. Ή ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ μιλες ποτέ.
1: Καταρχήν έχουμε ανοίξει γραφείο πλέον και στην Αθήνα, οπότε υπάρχει ένα πέρα δόθε. Αλλά ναι, όντως, δηλαδή εγώ αισθάνομαι σπίτι μου εκεί περισσότερο από ότι εδώ πλέον.
0: Εντάξει, άλλο το πέρα δόθε και άλλο έρχομαι και μένω μόνιμα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι σας σοκάρει όταν περνάει, πάλι λέξη σοκάρει, δεν μ' αρέσει, όχι, δεν θα το ξαναπώ. Τι σας ξαφνιάζει όταν έχετε συνηθίσει να μένετε στη Μάνη, που έχει έναν τρόπο ζωής ο οποίος έχει μια ποιότητα, έχει μια σχετική ηρεμία. Και ξαφνικά έρχεται ο Ιούλιος ή έρχεται ο Ιούνιος, βασικά ο Ιούλιος.
1: Θα το πω ανάποδα. Την πρώτη χρονιά που πήγα εκεί, όταν έφτασε πια μετακομίσαμε, πήγαμε τα παιδιά κτλ. Και ήρθε ο Σεπτέμβριος και καθόμασταν στην πλατεία και φεύγανε οι τελευταίοι από αυτούς που ήταν για διακοπές. Αυτοκίνητο, φανταστείτε, βαλίτσες, παιδιά, γιαγιάδες, χαμός, και σταματάνε στην πλατεία και χαιρετάνε. Γεια σας, θα τα πούμε του χρόνου και όλα αυτά, και εμείς καθόμασταν εκεί. Οπότε γυρνάει ένας που καθόταν δίπλα και λέει, φύγανε οι Αθηναίοι. Με ανακούφιση, με χαρά. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Δύο σοκ. Πρώτον, εγώ δεν είμαι πια Αθηναία. Έτσι δηλαδή ξαφνικά έχω άλλο στάτους.
0: Κομμάτι της Μάνης και της Καρδαμίλης.
1: Ναι. Και το δεύτερο ήταν, ξεκίνησε ένας χειμώνας υπέροχος. Δηλαδή πραγματικά υπέροχος.
0: Ναι,
1: τότε υπάρχει ζωή.
0: Ωραία. Και όταν έχει περάσει κανείς τρεις μήνες, Ιούλιο, ξέρω εγώ, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο με κόσμο, δεν είναι και περίεργο το συνέστημα όταν φεύγει όλος αυτός ο κόσμος και μένεις μόνος σου πλέον ή τέλος πάντων με πολύ λιγότερο κόσμο σε έναν τόπο που έσφιζε από ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή?
1: Δεν νομίζω ότι
0: όταν τελειώνουν οι διακοπές.
1: Αυτό είναι μάλλον η εικόνα που έχουν οι Αθηναίοι για την Ήπεθρο και για την επαρχία. Υπάρχει κόσμος. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Είναι άλλη η κοινωνικότητα, είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχεις και συμβιώνεις. Αλλά ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει. Και επίσης πλέον υπάρχει και το ίντερνετ, εντάξει, μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε, δηλαδή χωρίς αυτό δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή στην επαρχία. Αλλά ότι υπάρχει ζωή, μια χαρά ζωή.
0: Δύο
1: υπάρχει.
0: Παιδιά μου είπατε έχετε.
1: Δύο, ναι.
0: Ωραία, τι σας λένε? Θα ήθελαν κάτι περισσότερο, γιατί εσείς μεγαλώσατε στο παλαιό ψυχικό. Τα πράγματα ήταν λίγο συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είχες και πολλές επιλογές να δεις κόσμο, να δεις φίλους. Είναι κάπως αντίστοιχα και στη Μάνη.
1: Τα παιδιά τα δικά μου μεγαλώσανε με ένα δημοτικό σχολείο για 30 χωριά και ένα γυμνάσιο λύκειο για 30 χωριά. Επομένως γνωρίζουν όλα τα παιδιά του συγκεκριμένου τόπου. Αυτό είναι μια τεράστια κληρονομιά. Δηλαδή αυτό είναι, όλοι ξέρουν, είναι μια κοινωνία από μόνη της, ας πούμε.
0: Και ίσως το πιο ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά για να δεις κάποιον που επιθυμείς. Εδώ πρέπει να στήσεις ολόκληρο πλάνο για το πότε θα μπορεί ο ένας και πότε θα
1: και
0: μπορεί ο άλλος.
1: Και μετριέσαι ανάμεσα σε πράγματα που ξέρεις, όχι σε χιλιάδες σχολεία με χιλιάδες παιδιά που κάνουν χιλιάδες διαφορετικά πράγματα.
0: Βέβαια, εδώ υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι και να θες να αποφύγεις κάποιον δεν μπορείς, έτσι.
1: Μόνο μια χαρά μπορείς. Άμα θες να τον αποφύγεις, θα τον αποφεύγεις. Αυτό είναι επιλογή. Δεν χρειάζεται να είναι.
0: Ναι, θέλω να πω στην Αθήνα μπορείς να αποφύγεις κάποιον και να μην τον συναντήσεις και για το υπόλοιπο της ζωής σου ενδεχομένως. Ενώ σε μια περιφερειακή, ας πούμε, κατάσταση, σε μια περιφερειακή πόλη ή σε μια πόλη ή σε ένα σημείο της Ελλάδας εκτός Αθηνών, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς το ίδιο και δεν είναι τόσο απλά.
1: Υπάρχει, δηλαδή όπως υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει και στην επαρχία ένα νοσηρό κομμάτι, και αυτό είναι θέμα μιας κοινωνίας ολόκληρης. Δηλαδή δεν είναι όλα ρόδινα εκεί, μην το ρομαντικοποιούμε, έχετε δίκιο. Αλλά έχει κάποια πολύ καλά πράγματα για να μεγαλώσεις εκεί, παιδιά. Και τα παιδιά παίρνουν το δρόμο τους, έτσι. Δηλαδή, εμένα τα δικά μου τα παιδιά, ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Οπότε κάπως προχωράνε και αυτοί στη ζωή τους. Είναι μακροχρόνια η ζωή, δεν είναι μόνο ένα κομμάτι. Θα έχουν αυτό σαν κληρονομιά, θα δούμε πού θα πάνε. Αυτοί ξέρουν.
0: Σας λείπει, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Συζητήσαμε πριν για τα κτίρια. Συζητήσαμε για την Αθήνα και όχι μόνο για την Αθήνα και για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και βλέπουμε γύρω μας, που εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Ωστόσο υπάρχει πλέον και μία τάση να ανακαινίζονται παλιά κτίρια, κρατάνε το σκελετό, κάνουν στατικές ενισχύσεις και ξαφνικά παρουσιάζουν μία νέα εικόνα, πολύ πιο μοντέρνα κλπ. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
1: Εγώ πολύ. Γενικά πιστεύω ακράδαντα στην αποκατάσταση και όχι στην αντικατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, σαν λογική. Και γιατί έχει πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και γιατί κρατάει μια κλίμακα η οποία είναι η γνωστή κλίμακα και δεν γίνεται, γκρεμίζουμε ένα κτίριο για να φτιάξουμε δύο ρόφους παραπάνω και δύο ρόφους παραπάνω. Και για την επαρχία είναι και πηγή ζωής, έτσι, δηλαδή μέσα στα χωριά δεν ζεις αλλιώς.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε περισσότερα στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Τσιγαρίδα, επικεφαλής των Etsy Architects και μόνιμα κατοικοεδρεύουσα στη Μάνη, στην Καρδαμίλη. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Αναλαμβάνουμε

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Και στο να ελέγχουμε λιγάκι τους σπόρους μας, τα νερά, τα υλικά, το φαΐ μας κτλ. Και στο να υπάρχει μια ποικιλία πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχεις μόνο ως αρχιτέκτονας εκεί πέρα. Πρέπει κάποιος να είναι και αγρότης, κάποιος άλλος να είναι γιατρός, δάσκαλος, κάποιοι να φτιάχνουν πράγματα. Να είναι...
2: Εν αντιθέσει με την πόλη που η περιφέρεια υπηρετεί με έναν τρόπο την πόλη. Έτσι, και κανείς δεν μεταποιεί, ελάχιστοι δημιουργούν και όλοι καταναλώνουμε. Επί της ουσίας.
1: Μα δεν ξέρω, εδώ πας στο σούπερ μάρκετ και τα έχει όλα. Παίρνεις και αυγά, παίρνεις και ψάρι. Εκεί πρέπει να μπορείς να.
2: Με συγχωρείτε, και σόρουχα βρίσκεις και παπούτσια αθλητικά και ό,τι άλλο θες πλέον σε ένα σούπερ μάρκετ. Είναι πολυκατάστημα.
1: Ακριβώς. Εκεί έχεις τη μεγάλη. Εγώ έχω κότες σπίτι μου. Τα και τρώω αυγά από τις κότες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν είμαι η μόνη. Είναι μια.
2: Διαβάζω εδώ τις κότες στο μπαλκόνι, εδώ στα πατήσια, ας πούμε, στην Κυψέλη, να σας πω εγώ τι θα γίνει.
1: Ο αρχιτέκτονας που έκανε στην Ταράτσα.
2: Στην Ταράτσα, ναι. Και έγινε χαμός. Έγινε θέμα συζήτησης για μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Έχουμε ψαράδες και παίρνουμε ψάρια από τους ψαράδες. Θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σου πει σήμερα έχω αυτό, ας πούμε. Έχεις πορτοκαλιές, έχεις ελιές, φτιάχνεις το λάδι. Υπάρχει μια γενικότερη σχέση με το τι τρως.
2: Και αυτή η αυτάρκεια που περιγράψατε και που είχαν και οι παλιοί, αλλά και η διαχείριση των πόρων έχει μεγάλη σημασία. Συζητούσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κλπ. Για το θέμα της λειψιδρίας. Και ευτυχώς δέησε ο καλός Θεός φέτος και άνοιξαν οι ουρανοί με τέτοιο τρόπο που μαζέψαμε λίγο νερό. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι μαζέψαμε νερό επειδή έβρεξε. Το θέμα είναι και το νερό που έχουμε μαζέψει. Να μπορούμε να το διαχειριστούμε, έτσι.
1: Σωστά.
2: Και να διαχειριστούμε και χρονιές που έχουν λιγότερο νερό, λιγότερες βροχές.
1: Εκεί συλλέγοντας... πάμε και στο πότε καταναλώνεται αυτό το νερό. Γιατί λόγω του τουρισμού καταναλώνεται την εποχή που δεν βρέχει, έτσι. Οπότε. Ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαχείριση των νερών όταν υπάρχουν, είναι και πώς τα αποθηκεύεις, πώς τα χρησιμοποιείς, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με, με τη διαχείριση των πόρων και τον τουρισμό που ξεφεύγει, ας πούμε, από ένα μέτρο.
2: Η μάνη τι γεύση έχει για σας, θα λέγατε.
1: Δεν ξέρω, φρέσκο, φρέσκο πράγμα, φρέσκο φαγητό, ωραίες θάλασσες.
2: Μια ωραία, ας πούμε, όριμη ντομάτα θα μπορούσε να είναι. Με λίγο ελαιόλαδο και κάπαρι,
1: ναι,
2: ξέρω εγώ.
1: Ναι, και κρύταμο που το χρησιμοποιούν.
2: Και λίγο χοντρό αλάτι.
1: Χοντρό αλάτι, εκεί το μαζεύουν κιόλας. Όντως δηλαδή. Πολύ, πολύ ωραίες χέσεις. Και μια πλατεία. Έτσι, δηλαδή. Μια πλατεία συγκεκριμένα, σκέφτομαι, ας πούμε, που έχει ένα καφενείο που πηγαίνουν όλοι. Παιδιά, μεγάλοι, γέροι, δεξιοί, αριστεροί. Γίνεται χαμός κάθε βράδυ. Τσακώνονται, κάνουν. Αλλά μετά. Φεύγουν και πάνε σπίτια τους και την επόμενη μέρα
2: ξαναβρίσκονται
1: και άντε πάλι από την αρχή, ας πούμε. Αυτό μαζί με κάποιους υπαίθριους κινηματογράφους που έχουμε ζήσει εκεί, μαζί με τα πάρτι τα παιδικά που ήταν στις παραλίες, μαζί με την ξυπολιταρία, μαζί με όλη αυτή την ευκολία που μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία της δεκαετίας του 70 στην Κάλυμνο, ας πούμε, που πηγαίναμε εμείς διακοπές, που υπήρχε αυτή η ελευθερία, ας πούμε.
2: Που νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό την έχουμε χάσει. Τουλάχιστον εμείς που μένουμε εδώ, στην Αθήνα.
1: Ίσως, δεν ξέρω.
2: Βέβαια, για να κάνω και τον συνήγορο του διαβόλου, εάν δεν υπήρχε η κρίση και δεν μειώνονταν οι δουλειές εκείνη την περίοδο, ίσως να μην φεύγατε ποτέ για να πάτε στη Μάνη.
1: Όντως.
2: Δηλαδή ήταν και θέμα συγκυριών που σας οδήγησαν σε μια τελικά επιλογή όπως εξελίχθηκε η Μάνη.
1: Ναι,
2: για να μείνετε και να ζήσετε.
1: Αυτό,
2: να εγκατασταθείτε.
1: Εμείς όταν κατεβήκαμε κάτω, θεωρήσαμε ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση. Το ότι μείναμε ήταν η έκπληξη, ας πούμε. Όχι...
2: Τι λείπει όμως, γιατί μου είπατε για αυτάρκεια στη Μάνη. Λείπει κάτι.
1: Λείπει. Λείπει μια, πάλι ένα σχεδιασμός κεντρικός και όλες οι απαραίτητες υποδομές, γιατί μας έχουν λίγο στην απέξω, ας πούμε. Ότι δεν χρειαζόμαστε. Καλύτερα σχολεία χρειάζονται. Καλύτερα ιατρικό χρειάζεται. Άλλες υπηρεσίες χρειάζονται, μια σύνδεση με διάφορα πράγματα χρειάζεται και μια, έτσι, ένα σεβασμός απέναντι στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και που στηρίζουν τον τόπο μόνιμα.
2: Και διακοπές για σας υπάρχουν?
1: Ναι.
2: Όταν ζείτε σε έναν τόπο όπως αυτός που σας προσφέρει θάλασσα, ήλιο, μια σχετική ανεμελιά και πράγματα τα οποία συναντάμε στις διακοπές κατά κύριο λόγο, φεύγετε για να πάτε αλλού.
1: Ναι, πολύ. Μία από τις αποφάσεις που πήρα κάπως νωρίς στη ζωή μου και πριν κατέβω κάτω είναι 9 με 5 καθημερινές, πότε Σαββατοκύριακο, και διακοπές καλές, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, και το έχουμε καταφέρει
2: αυτό. Εκτός Μάνης, εννοείται.
1: Τώρα, εκτός εντός Μάνης, όχι μόνο. Έχουμε ταξιδέψει όμως πολύ και με τα παιδιά και μέσα στην Ελλάδα, αλλά όχι πάνω στη σεζόν, έτσι. Στη σεζόν είμαστε εκεί, απίκο, αναγκαστικά δηλαδή, εκτός σεζόν. Το οποίο είναι και έχει ένα ενδιαφέρον σαν διακοπές.
2: Εάν ξεχωρίζατε κάποιο σημείο της Μάνης, ένα κτίριο, ένα σημείο, ένα τοπόσιμο, ποιο θα ήταν?
1: Ένα...
2: Ή την, ας πούμε, τα κάστρα είναι ένα στοιχείο που σας προκαλεί κάτι?
1: Δεν έχει πολλά κάστρα, έχει πάρα πολλούς οικισμούς. Ξέρετε τι θα ξεχώριζα? Τα καλτερίμια τελικά. Αυτό το περπάτημα, δηλαδή το πώς γνωρίζεις έναν τόπο περπατώντας. Πηγαίνοντας με την ταχύτητα που πηγαίνει ένας πεζός άνθρωπος, όχι με το αυτοκίνητο και φτάσαμε και πρέπει να φάμε και σε μισή ώρα να φύγουμε να δούμε το επόμενο χωριό. Το αργά, το σιγά σιγά, το όπα.
2: Κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι το να πηγαίνεις αργά, το να κινείσαι αργά, το να κάνεις επιλογή όπως αυτή που είπατε 9-5 και όχι Σαββατοκύριακα, δεν είναι παραίτηση. Είναι... Εκτός από ποιότητα ζωής, είναι και μια στάση, μια επιλογή ζωής, έτσι, που δείχνει ουσιαστικά μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν που δουλεύει, γιατί θέλει δύναμη για να μπορείς να βάλεις τα όρια σου τελικά, από κάποιον που ξεφεύγει από τα όρια του και η ζωή του είναι χαοτική, με ανεξέλεκτα ωράρια και Σαββατοκύριακα και.
1: Ναι, εντάξει, αυτό πάει στο πώς παίρνει κανείς μια τέτοια απόφαση. Γιατί πρέπει πρώτα να το έχει ξεχυλώσει τελείως το πράγμα.
2: Α, το κάνατε.
1: Ναι.
2: Για να φτάσετε εδώ.
1: Για να φτάσει να πεις όχι, φτάνει. Μέχρι εδώ δεν αντέχω.
2: Ποια ήταν αυτή η στιγμή?
1: Όταν έκανα παιδιά, νομίζω. Όταν έκανα παιδιά και λίγο πριν. Και για να φτάσω να κάνω παιδιά, ξεκίνησα από λίγο πριν και όταν έξω. Σιγά σιγά το όπα.
2: Κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι το να πηγαίνεις αργά, το να κινείσαι αργά, το να κάνεις επιλογή όπως αυτή που είπατε 9-5 και όχι Σαββατοκύριακα, δεν είναι παραίτηση. Είναι, εκτός από ποιότητα ζωής, είναι και μια στάση, μια επιλογή ζωής, έτσι, που δείχνει ουσιαστικά μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν που δουλεύει, γιατί θέλει δύναμη για να μπορείς να βάλεις τα όρια σου τελικά, από κάποιον που ξεφεύγει από τα όρια του και η ζωή του είναι χαοτική, με ανεξέλεκτα ωράρια και Σαββατοκύριακα και.
1: Ναι, εντάξει, αυτό πάει στο πώς παίρνει κανείς μια τέτοια απόφαση. Γιατί πρέπει πρώτα να το έχει ξεχυλώσει τελείως το πράγμα.
2: Α, το κάνατε.
1: Ναι.
2: Για να φτάσετε εδώ.
1: Για να φτάσει να πεις όχι, φτάνει. Μέχρι εδώ δεν αντέχω.
2: Ποια ήταν αυτή η στιγμή?
1: Όταν έκανα παιδιά, νομίζω. Όταν έκανα παιδιά και λίγο πριν. Και για να φτάσω να κάνω παιδιά, ξεκίνησα από λίγο πριν και όταν έκανα παιδιά πια.

0: και.
1: Ναι, εντάξει, αυτό πάει στο πώς παίρνει κανείς μια τέτοια απόφαση. Γιατί πρέπει πρώτα να το έχει ξεχυλώσει τελείως το πράγμα.
2: Α, το κάνατε.
1: Ναι.
2: Για να φτάσετε εδώ.
1: Για να φτάσει να πεις όχι, φτάνει. Μέχρι εδώ δεν αντέχω.
2: Ποια ήταν αυτή η στιγμή?
1: Όταν έκανα παιδιά, νομίζω. Όταν έκανα παιδιά και λίγο πριν. Και για να φτάσω να κάνω παιδιά, ξεκίνησα από λίγο πριν και όταν έκανα παιδιά πια, είπα εντάξει.
2: Νιώσατε τύψεις όταν το πρώτο ξεκινήσατε αυτό το μοντέλο ζωής, το 9-5, τις καθημερινές?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί μας βγήκε. Και, δηλαδή, δουλειές γίνονται τελικά. Όταν το βάλεις σκοπό και το κάνεις.
2: Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και μια μικρή γέφυρα, να ακούσουμε λίγη μουσική. Και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Τσιγαρίδα, επικεφαλής των Etsy Architects. Λέμε για την MAN, λέμε για διαφορετική ζωή, για πληρότητα, αυτάρκεια και για πολλά ακόμα.

0: λοιπόν να σας δινόταν για μια εύλογη περίοδο ενός μήνα, ξέρω ότι δεν είναι αρκετός, αλλά σας δινόταν η δυνατότητα να αναλάβετε χαρτοφυλάκιο Υπουργού Πολιτισμού. Πάω σε αυτό γιατί συζητήσαμε προηγουμένως για τα 4 χρόνια που φάγατε σε σχέση με το τελωνείο, το παλιό τελωνείο της Καρδαμήλης που χρειάστηκε 4 χρόνια για να πάρετε όλες τις άδειες και να προχωρήσετε στην ανάπλαση. Λοιπόν, αν είχατε για ένα μήνα αυτό το χαρτοφυλάκιο, ποιο θα ήταν το βασικότερο πράγμα που θα κάνατε? Έχουμε πάρα πολλά κτίρια, τα βλέπω να ρημάζουν στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, περνάς και βλέπεις πολύ ωραία κτίρια και ο χρόνος τα τρώει, τα ρημάζει. Ναι. Τα αφήνουμε εκεί και μένουν αξιοποιητά. Πολλοί λόγοι βεβαίως, έτσι, είναι πολλή ιδιοκτησία, είναι ιδρύματα στη μέση κλπ. Κλπ, αλλά αυτό.
1: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό που ίσως χρειάζεται είναι θεσμικό πλαίσιο που να δίνει κίνητρα σε ανθρώπους και σε ομάδες ανθρώπων να επιλέγουν αυτήν την λύση. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή θεσμικά κίνητρα. Αντίθετα, υπάρχουν και εμπόδια.
0: Αντικίνητρα, πολλά. Βασικά
1: ναι,
0: υπάρχουν.
1: Ναι,
0: αντικίνητρα.
1: Ναι, ναι. Τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε αυτήν την ζωή και σε αυτήν την κοινωνία. Και πρέπει να δίνονται και θεσμικά.
0: Και δεν αρκεί να έχουμε μόνο εμείς τη διάθεση, αλλά όχι, πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά που να έχει αντίστοιχη διάθεση για να μας δώσει το έναυσμα και να προχωρήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ κάπου ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Τσιγαρίδα, που ήσασταν κοντά μας, που μας δώσατε έναν άλλο ρυθμό. Που και αυτό είναι σημαντικό και το έχουμε ανάγκη. Εγώ προσωπικά μεγάλη ανάγκη, να σας πω την αλήθεια. Σας χαιρετώ και εύχομαι στο επανειδή, ναι.
1: Σας περιμένουμε στη Μάνη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
1: Επίσης.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Union FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Ακούτε

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά

0: της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Just Music.

Just Music, εδώ είμαστε στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Πώς είστε και τι μου κάνετε? Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με μεγάλες επιτυχίες, παρέα με τραγούδια που γουστάρεις και αγαπάς να ακούς. Λοιπόν, πάρα πολλά τα νέα και σήμερα, οπότε κάτσε αναπαυτικά, άκου την καλύτερη μουσική και σου κρατάω παρέα.

Can't Be Friends της Ariana Grande ανέβηκε ξανά στο YouTube Trending μετά από νέο κύμα reactions που αναλύουν τις αναφορές του βίντεο στο Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Πολλοί το θεωρούν και το πιο κινηματογραφικό pop βίντεο της χρονιάς στο συγκεκριμένο.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
9: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
8: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
11: Just Music.

Jazz Music, εδώ συντονισμένο. Είμαι ο Mr. Spy και παρέα προχωράμε σε αυτό το μουσικό δύο-ωρο ταξίδι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα box office σε ό,τι αφορά το Devil Wear Prada, καθώς έσπασε όλα τα ρεκόρ για το πρώτο Σαββατοκύριακο και εκτόξευσε τη θέση φυσικά τη Meryl Streep. Δεν ξέρω αν το είδατε στο σινεμά, όντως νομίζω ότι αξίζει. Όπως επίσης φυσικά αξίζει και το Michael, το οποίο εκθρόνησε για το box office στο σύνολο, όχι μόνο για το πρώτο weekend, στο σύνολο και τον Elvis και τον Bohemian Rhapsody.

Just Music, εδώ είσαι και είμαστε παρέα. Λοιπόν, το Texas Hold'em της Beyoncé συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, γιατί έφερε ξανά την country αισθητική στο mainstream pop κοινό. Αυτή τη βδομάδα μάλιστα έγινε trend το νέο Cowboy Style Challenge στο TikTok, βασισμένο στο συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλή

0: καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ionion FM.
2: I love it.
1: Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
3: Just Music.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Άκου τώρα να σε πάω και διεθνή νέα. Δεύτερη ώρα ξεκινάει για το Just Music. Το Πέντρο, τον Τζάξομι και Αγκατίνο Ρομέρο έγινε τεράστιο trend λόγω του Viral Raccoon Dance Meme και μέσα σε λίγες μέρες το όντιο χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο και ξαναμπήκε στα Global Charts. Άμα το έχεις...

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Standing on the Dance Floor της Sophie Ellis Bexton. Συνεχίζει και κρατά streams λόγω της τελικής σκηνής του Saltburn, που εξακολουθεί να γίνεται viral στα social media μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Είναι ότι φαντάζομαι και ότι μπήκε και το καταζητείτε από την Νατάσα Θεοδωρίδου στο Friends and Family στο Apple TV. Να τα λέμε και αυτά τα ωραία που συμβαίνουν για τα ελληνικά τραγούδια κυρίως.

0: φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για καραφλός ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Just Music.

Jazz Music εδώ είσαι και συνεχίζουν να ανοίγουν έτσι μαγαζιά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχει η Κατερίνα Λιόλιου στο Ρωμαίο, υπάρχει ο Πέτρος Σοκοβής Μητρία Ελληνίδου στο Φαντασία, υπάρχει ολοκαίνουργιο σχήμα στο Vogue Club Athens, Λένα Ζευγαρά, Γιώργος Λιβάνης, Λευτέρης Κρίκης. Συνεχίζει, νομίζω τελειώνει, τελείωσε τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης, τελείωσαν. Μόνο συνεχίζει ο Νίκος Απρίς με την Τζόζεφιν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδύ μέχρι τα τέλη του Μάη.

Να πω για τη Θεσσαλονίκη να μην μείνει παραπονεμένη. Τελειώνει τώρα το σχήμα του W με τον Λευθέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου. Ενώ άλλη μία εβδομάδα νομίζω έχει η Πέγκη Ζήνα με τον Παύλο Γκόρδη στο Μοναλίζα. Σάκη Ζουρβά και Νατάσια Θεοδωρίδου συνεχίζουν κανονικά, όπως επίσης και ο Θοδωρής Φέρης. Και αναμένεται να ανέβει πάνω ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Jazz Music, αυτό ήταν το 2ωρο μουσικό μας ταξίδι. Αυτά είχα να πω, γι' αυτό να κλείσουμε τη βδομάδα κάπως έτσι. Είμαι ο Mr. Spad, ολόκληρες ώρες σου κράτησα παρέα. Ραντεβού σε επόμενο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος.

0: από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: πια αργά.
1: Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Δύο ακόμα ώρες είναι μπροστά μας και θα είναι γεμάτες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, καλή διάθεση, θετική ενέργεια και φυσικά την παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάμε για επικοινωνία. Το Instagram account μου σας περιμένει. Το Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα με το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Με ειδήσεις από την περιοχή σας. Με ό,τι μας φέρνει κοντά κάθε φορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Σας περιμένω.

πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με πολλά ενδιαφέροντα νέα από την Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο και βεβαίως παρέα με πολλά αγαπημένα τραγούδια. Μη φύγει κανείς.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Να μιλήσουμε λίγο για την αγαπημένη μου τη Ζέτα Μακρυπούλια, με μακροχρόνια πια πορεία στο θέατρο, τη τηλεόραση, ακόμα και τον κινηματογράφο. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για την όμορφη Ζέτα να παίξει και στην Επίδαυρο. Η σχετική είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας. Όπως αποκάλυψαν οι δημοσιογράφοι, η Ζέτα Μακρυπούλια μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκλεισε συμφωνία να βρίσκεται στη νέα παράσταση του Νίκου Καραθάνου, η οποία δεν είναι άλλη από την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Η Ζέτα ξεκινήσει την συνεργασία της με τον Καραθάνο και φέτος στην παράσταση Τζένι Τζένι που έχει ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Αγαπημένος ερμηνευτής, ο Πασχάλης Τερζής, σπάνιες οι εμφανίσεις του, έδωσε όμως το παρόν στο γάμο της εγγονής του και στη δεξίωση που ακολούθησε παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού. Ο δημοφιλής τραγουδιστής που απέχει εδώ και πολλά χρόνια από τη δισκογραφία έδειχνε χαρούμενος και συγκινημένος. Η κόρη του γιού του, Βάσο Τερζή, και ο εκλεκτός της καρδιάς της είχαν σχεδιάσει τα πάντα για αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής και της σχέσης τους. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή και φωτογραφίες από τη δεξίωση που ακολούθησε δημοσιεύτηκαν στα social media.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και το Adolescence αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στα φετινά τηλεοπτικά βραβεία BAFTA, επισφραγίζοντας την εξαιρετική πορεία της δραματικής σειράς των Steven Graham και Jack Thorne. Έχοντας συμπληρώσει πάνω από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της στο Netflix, όπου κατέριψε κάθε ρεκόρ και πυροδότησε διεθνείς συζητήσεις, η πρωτοποριακή μίνι σειρά, γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μονοπλάνο, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση και επί βρετανικού εδάφους στα βραβεία BAFTA.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

Πάμε λίγο στον Αντώνη Ρέμο, τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα γιορτάσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία με μια ξεχωριστή συναυλία το Σεπτέμβριο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και τον τραγουδιστή θα πλαισιώνουν μια σειρά από καλλιτέχνες φίλοι του, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: απόψε δε θα κοιμηθώ.
1: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα πάμε σινεμά και πάμε θερινό σινεμά. Έχει πολλές ωραίες επανεκδόσεις. Μία που ξεχωρίζει είναι το Top Gun που επιστρέφει στις αίθουσες με αφορμή τα 40 χρόνια από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του. Ναι, έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που πρώτο είδαμε στους κινηματογράφους το Top Gun με τον Tom Cruise. Να κλαις αυτούς που δεν.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω τον Δίκατο Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τα τραγούδια που αγαπάτε. Follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και δεν ξεχνάτε μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε σε κάθε μήνυμα που μου στέλνετε. Σας περιμένω.

Έτσι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ραδιόφωνο. Θα σας περιμένω στο επόμενο μας προγραμματισμένο ραντεβού. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ σε αυτή την αγαπημένη συχνότητα. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά!
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ionion FM. Κοντά σας.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και σήμερα είμαι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο να τραγουδήσουμε, να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε, να περάσουμε καλά. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

στο Μεξικό έχετε πάει, να προλάβετε να πάτε. Ξέρετε γιατί? Θα πεις τώρα, εδώ λεφτά δεν έχουμε, άρα πανάκια για την όρεξη. Το καταλαβαίνω. Αλλά αν σας τύχει και σας πούνε να πάτε, τι να κάνετε? Λοιπόν, η NASA ανακοίνωσε ότι η πόλη του Μεξικού βυθίζεται με ρυθμό έτσι έντονο με 25 εκατοστά το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η μεξικανική πρωτεύουσα, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες αστικές περιοχές παγκοσμίως, με 22 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή δύο Ελλάδες μαζί μένουν σε μία πόλη, έχει χτιστεί πάνω σε μία αποξηραμένη λίμνη. Πολλοί δρόμοι λύση ιστορικό κέντρο ήταν κάποτε κανάλια, ενώ σε ορισμένες περιφερειακές περιοχές η εικόνα ακόμα διατηρείται με τα κανάλια που τα βλέπεις. Τι νομίζετε δηλαδή, ότι η φύση δεν εκδικείται? Η εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων και η έντονη αστική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση του υδροφορέα κάτω από την πόλη. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί καθίζηση εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, με αποτέλεσμα ιστορικά κτίρια και μνημεία να παρουσιάζουν εμφανή κλίση και σιγά σιγά αυτά τα υδάτινα αποθέματα, όπως καταλαβαίνετε, πάβουν να υπάρχουν. Αν λοιπόν σας τύχει, να πάτε, αλλά σύντομα. Γιατί μετά από κάποια χρόνια, μία πόλη, το Μεξικό, και μία πόλη, η Βενετία, παίζει και να μην υπάρχουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πώς μου αρέσουν αυτές οι ειδήσεις. Δηλαδή, εντάξει, τώρα έρχομαι και γελάω, δεν το συζητώ. Είναι, λέει, φεύγουμε τώρα από το Μεξικό, που είχαμε πάει στο Μεξικό και πάμε στην Ουγκάντα. Γιατί εκεί υπάρχει ένας στρατηγός, ναι, ο οποίος αποφάσισε ότι είναι ο απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και κήρυξε πόλεμο στους διαβολικούς Τούρκους. Είναι κάτι μαύρος, το χρώμα του, λογικό. Στην Ουγκάντα είναι ο άνθρωπος, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να υπάρχουν λευκοί εκεί, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και έχει κηρύξει τον πόλεμο, όπως είπαμε, στην διαβολική, λέει, τους διαβολικούς Τούρκους, στην αυτοκρατορία του διαβόλου, στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Ναι. Έκανε, λέει, τεστ DNA και ανακάλυψε πως είναι 14% Έλληνας. Πιο συγκεκριμένα έγραψε πρόσφατα ήλνεξε το DNA. Προφανώς είμαι 14% Έλληνας. Πάντα ήξερα ότι ήμουν συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα επισκεφθώ την Ελλάδα και ελπίζω να μην μου ζητήσουν βίζα. Λοιπόν, αποφασίστε ποιον απόγονο θέλετε να ακολουθήσουν. Όχι, αποφασίστε. Και μόλις αποφασίζετε, να συναντηθούμε, να το κουβεντιάσουμε.

0: Η Union FM.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και με το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρια Ευγερνοπούλου και για αρκετή ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Έλατε και συντονιστείτε να περάσουμε όμορφα και να ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

Πείτε μου, πόσες φορές έχετε μπλεχθεί στα καλώδια? Όχι, πείτε μου, πόσες φορές θέλετε να τα πιάσετε όλα μαζί και να τα πετάξετε? Και πόσες φορές θεωρείτε ότι κάπου το καλώδιο χαλάει, γιατί το πατάμε, γιατί είναι στραβό, γιατί. Να χαλάει από και το καλώδιο. Και σας το λέω, γιατί με τα 800 πιάσει τηλέφωνα, κομπιούτερ, μίσματα και καταλαβαίνω ότι και εσείς στο σπίτι σας θα έχετε πολλά. Λοιπόν, τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε και είναι αυτά που μειώνουν δραστικά τη διάρκεια ζωής των καλωδίων είναι ότι τραβάμε το καλώδιο αντί για το βίσμα όταν το αποσυνδέουμε. Μη μου πείτε, είναι σαν να σας βλέπω. Χρησιμοποιούμε λέει το κινητό ενώ φορτίζει, λυγίζοντας το καλώδιο σε γωνία. Επίσης, τεντώνουμε καλώδια που είναι πολύ κοντά για την απόσταση, βρίζοντας ταυτόχρονα. Πείτε μου, ότι σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο. Το φορτίζετε μακριά, κρέμεστε για να μιλήσετε και αντί να σηκωθείτε, τραβάτε το καλώδιο. Σαν να σας βλέπω, το ξέρω. Γιατί όλα αυτά, όλοι τα κάνουν. Είσαστε μόνο εσείς. Ακουμπάμε λέει το κινητό πάνω στο καλώδιο, παραδείγματος χάρη στο αυτοκίνητο, δημιουργώντας πίεση στο σημείο σύνδεσης. Με άλλα λόγια, είναι η κακή χρήση που τα διαλύει και όχι τα καλώδια αυτά καθ' αυτά. Επίσης, να μην τα διπλώνουμε απότομα, να μην τα πιέζουμε και να μπορούμε πραγματικά να τα σεβόμαστε για να τα έχουμε. Γιατί χωρίς καλώδιο, πώς να επαναφορτίσει το τηλέφωνο, πώς να λειτουργήσει το κομπιούτερ, πώς. Δεν φταίνουν αυτά, εμείς φταίνουμε.

γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε για το περιβάλλον, έχει γίνει όμως και ένα σπουδαίο βήμα. Βέβαια, το 10% θα μου πεις είναι λίγο, αλλά από κάπου ξεκινάμε όλοι. Το 10% των ωκεανών βρίσκεται πλέον υπό προστασία. Ή το θεωρούν οι ερευνητές και οι ειδικοί, το θεωρούν ένα ιστορικό ορόσημο του περιβάλλον, καθώς το 10% των παγκόσμιων ωκεανών είναι πλέον προστατευόμενο, ανοίγοντας δρόμο για το μεγάλο στόχο του 2030. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ψαράκια, οι οργανισμοί και ζουν καλύτερα, ότι ό,τι διαλύεται δεν θα φτάσει γρήγορα στον άνθρωπο, ότι όλη αυτή η κλιματική αλλαγή, οι ωκεανοί που είναι καταφύγια, βιοποικιλότητες που παρέχουν τροφή και πόρους εκατομμύρια ανθρώπους, προστατεύονται, και όλα αυτά δείχνουν ότι αν μη τι άλλο κάποιος, ρε παιδί μου, κάποιος εκεί θέλει και αγαπάει λίγο περισσότερο τη γη. Ξέρετε κάτι, ο πλανήτης μας είναι, το σπίτι μας είναι. Αν εμείς δεν το φροντίσουμε, κυριολεκτικά θα πέσει και θα μας πλακώσει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Diamonds are
2: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.

Ο χρόνος τρέχει και η πρώτη ώρα της εκπομπής μας μόλις τελείωσε. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη δική μας συχνότητα. Είμαι η Μέρη Ευγερμοπούλου και έχω κάνει πολλά να σας πω και πολλά τραγούδια να πούμε μαζί. Δεν θα τραγουδήσω, μην ανησυχείτε. Θα βάλουμε καλούς καλλιτέχνες. Όποιος εγώ, θα σας λέω την

Λοιπόν, ακούστε. Τίποτα δεν είναι θέμα ηλικίας. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Και αυτό είναι πραγματικά, δεν είναι κανόνας. Αν θέλετε, λέτε κανόνα, πείτε το κανόνα. Είναι όμως αξίωμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να το επαληθεύσεις. Το δέχεσαι. Η ψυχολογία φτιάχνει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, όταν οι άνθρωποι καβαλάνε τα 60, ναι, χωρίς να πηγαίνουν λίγο στο γυμναστήριο, χωρίς να κάνουν κάποιες συνήθειες, αρχίζουν και αισθάνονται το βάρος του χρόνου. Το 60 είναι το νέο 40. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά έτσι έχει γίνει η κατάσταση. Λοιπόν, σου λέει υπάρχουν διάφορα πράγματα που αν δεν αποφασίσεις εσύ να φέρεις στη ζωή σου, είτε λέγονται γυμναστήριο, είτε λέγεται κυπουρική, είτε λέγεται μαγείρεμα, είτε λέγεται περπάτημα, όχι τρέξιμο, περπάτημα, κυπουρική, μαγείρεμα, οικιακές εργασίες, να χρησιμοποιείτε σκαλοπάτια και να προτιμάτε τις ανηφόρες, να κάνετε βαθύ κάθισμα αντί για καρέκλες, αν να κουβαλάτε κάποια αντικείμενα. Αν εσείς δεν μπείτε σε δράση, τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει. Και αυτό το λέω γιατί ξέρετε, πολλές φορές ακούς ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί γύρω στα 40 και σου λέει πάρα πολύ κουρασμένος και πάρα πολύ κουρασμένη και δεν μπορώ και καταλαβαίνω γιατί είναι και η δουλειά είναι και τα παιδιά είναι και η ζωή. Έλα όμως που η ζωή είναι ωραία. Έλα όμως που ο χρόνος τρέχει γρήγορα. Έλα όμως που αν εμείς δεν συμμαχήσουμε με εμάς, τίποτα καλό δεν θα προκύψει. Γι' αυτό να μας αγαπάμε, να συντονιζόμαστε, να αφήσουμε την ηλικία που είναι απλώς ένας αριθμός και να τραβήξουμε μπροστά. Όσο μας πάει αυτό το μπροστά, να το πάμε καλά.

κάποτε το λέγανε ένα ψωμάκι με τυράκι. Μετά έγινε toast. Μετά όμως έγινε club sandwich. Και έρχεται τώρα το 2026 να γίνει παγκόσμια αναβίωση του club sandwich. Βεβαίως. Δεν είναι λέει τώρα μόνο τα τοστάκια και να βάλουμε και κοτόπουλο και να βάλουμε και μαρουλάκια ενός club sandwich, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε, για να σας πω το ιστορικό, στα τέλη του 19ου αιώνα στην Ανδρική Λέσχη, κάπου στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, όχι, τώρα λοιπόν το club sandwich είναι μόνο ψωμάκι, ξέρετε, μαρούλι, τυρί, γαλοπούλα, αυγό, ντομάτα, πατάτες, σος, ξέρω, μαγιονέζα, μην πεινάσετε από τώρα, σας παρακαλώ. Αλλά τώρα πια εξελίσσεται. Βεβαίως, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνει μέσα ακόμα και αστακός. Και έτσι το club sandwich αναβαθμίζεται σε μια γκουρμέ εμπειρία. Βεβαίως. Αρχίζει λοιπόν και γίνεται αυτό το πολύ αγαπημένο που θέλεις να φας κάτι που να έχει και το ψωμάκι, να έχει και την πρωτεΐνη και να λες τώρα ακριβώς τι να φάω, και ρωτήκα σου λένε τι θέλετε να σας βάλουμε μέσα. Ό,τι θέλετε. Θέλετε χαμό, θέλετε αστακό, θέλετε γαρίδα, θέλετε σολομό. Τα πάντα πλέον έχει το club sandwich που, όπως λένε και οι ειδικοί, έχει την παγκόσμια αναβίωση και ανανέωσή του.

0: Και περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρη Βιερνοπούλ και η Λίγια Κομόρα θα είμαι στο δικό σας ραδιόφωνο στη δική σας αγαπημένη συχνότητα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ξεκινάμε ευθύς αμέσως.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

Ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μου αρέσουν πολύ οι έρευνες που έχουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όγδοη θέση και μιλούν για διάφορα θέματα. Τώρα λοιπόν, το περιοδικό του Time Out που στο εξωτερικό ήταν, είναι πολύ φημισμένο, κάποτε υπήρχε και στην Ελλάδα, τώρα δεν υπάρχει, όπως και πολλά άλλα περιοδικά εννοείται. Δυστυχώς για μένα, που είμαι δημοσιογράφος, λέει ότι υπάρχει πλέον λοιπόν μία ανακοίνωση ποιες είναι οι 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου όσον αφορά στον πολιτισμό. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι 20 καλύτερες χώρες το 2026. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι παραστάσεις θα κάνουν, τι εκθέσεις θα έχουν, τι θεάματα θα φιλοξενήσουν. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο, φυσικά το Λονδίνο. Και το λέω αυτό φυσικά, γιατί είναι μία πόλη που γεννά τάσεις, γεννά καλλιτέχνες, γεννά κινήματα, σ' αρέσει, σ' αρέσει. Στο Λονδίνο συμβαίνουν πάρα πολλά και σημαντικά. Μετά είναι το Παρίσι, γιατί θα φιλοξενήσει φέτος εξαιρετικές, λέει, σημαντικές εκθέσεις κάθε φορά έχει. Ακολουθεί η Νέα Υόρκη, που το περιμένεις. Μετά έρχεται το Βερολίνο, που έχει την εναλλακτική κουλτούρα. Έρχεται το Cape Town, πολύ μακριά, έτσι, κάτω-κάτω στην Αφρική. Η πρώτη δεκάδα περιλαμβάνει ακόμα τη Μελβούρνη, το Σάο Πάολο, τη Μαδρίτη, τη Φλωρεντία, την Κρακοβία. Την Κρακοβία, μπράβο, προσφέροντας ποικίλες πολιτιστικές εμπειρίες. Η Αθήνα κατέλαβε την 15η θέση, συνδυάζοντας αρχαία κληρονομιά με σύγχρονη κουλτούρα, ενισχυμένη μάλιστα και από γαστρονομία, καθώς, ξέρετε, είναι πολιτισμός το φαγητό, μην το ξεχνάτε. Η editor του περιοδικού εξηγεί πως η λίστα αναδεικνύει πόλεις με παγκόσμιας κλάσης τέχνη και ζωντανή καθημερινή πολιτιστική εμπειρία. Είναι ωραίο πραγματικά το να βρίσκεσαι σε μια χώρα του κόσμου και να μπορείς να βλέπεις και τη χώρα και να βλέπεις και πολύ πολύ σπουδαίες εκθέσεις, να ακούς ωραίες συναυλίες, να παρακολουθείς ανοιχτά θέματα. Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτό δίνει μια άλλη ομορφιά στον τόπο που βρίσκεσαι.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Είμαι Μέρη Ευγερινοπούλου και ανανεώνω το ραντεβού μου για την ερχόμενη εβδομάδα τις ίδιες ώρες στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι, γιατί υπάρχουν κι άλλα σπουδαία που ακολουθούν. Θέλω να μην ξεχνάτε να βλέπετε όπου θέλετε να πάτε, για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε. Γιατί η ζωή είναι δική σας και οφείλετε να την γράψετε με τα καλύτερα και τα πιο ευανάγνωστα γράμματα. Να τη ζήσετε μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Από μένα και σας τα καλύτερα, πολλά φιλιά και τεράστιο ευχαριστώ. Γεια σας.

0: και πιο φθηνά πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Ιόνιον 95,8.

0: going.
1: Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στον χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ διαφορετικά. Θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν, αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κάτω Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι, μια μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7. Την απιστία».

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε, παιδιάστικο αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ionion FM Stereo. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Λουμανίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόλυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόλυφα Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90's, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι, ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

Είστε στο Goldies Radio Show. Παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι Παίζεις το συγκεκριμένο single. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι? Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
13: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους.

0: χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hotspot του ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionian.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης, ελπίζω να περνάτε καλά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε μέσα από το άλμπουμ Κλεψίδρα των όνειρά μας, το μακρινό 2008, να ακούσουμε το Ό,τι δεν έχεις. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα ζωής. Στίχη μουσική Μαραντίνης Θοδωρής, ο οποίος κάνει καριέρα ως μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεια σου, συνάδελφε! Και εγώ θα γίνω τραγουδιστής σε λίγα χρόνια. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Ό,τι χαρίζεις είναι αυτό που θα μοιράζεσαι. Και ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Υπέροχο, μοναδικό, απολαυστικό, νοσταλγικό, εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δίχτυα.

απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. «Σ' αρέσει να σε sexy», τι λέει το άσμα, «να με πεθαίνεις, σ' αρέσει να σε sexy να μου κολλάς, τους χτύπους της καρδιάς μου να ρωσταίνεις και όταν περνάω δίπλα σου χαμογελάς». Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε, Ιόνιον.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

στα αλήθεια. Έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως η Αποστολία Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι, λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων πολύ πονεμένο που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες. Τότε που με ξύπναγες στα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies κατ' Παύλα Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι, μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουά!

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό
1: GR.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα.

0: όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής με ένα τραγούδι που παρότι δεν προκρίθηκε να εκπροσωπήσει φέτος την Ουκρανία στη Eurovision, αγαπήθηκε όμως πολύ εδώ στην Ελλάδα κυρίως, και γι' αυτό το λόγο προέκυψε αυτή η συνεργασία μεταξύ της Κλαυδίας και της Τζέρι Χέιλ και προέκυψε αυτό το υπέροχο ντουέτο. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για τις επόμενες δύο ώρες διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, το τραγούδι του Λύκου σε στίχους πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι από το μπαλκόνι του Παπαζό, αυτό το project που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Τώρα κυκλοφόρησε μια καινούργια διασκευή, εδώ ο Παπαζό, ο μέτρ των διασκευών, παρέα με την Άρτεμι, πειράζει Φίβο Δελιβοριά και την Μπόσα Νόβα του Ισαΐα.

πάμε τώρα για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα καινούριο live album που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα album από τον Θοδωρή Κοτονιά, όπου εκεί συναντιέται με πολλούς γνωστούς του φίλους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, όπου παρέα εδώ τραγουδάνε αυτά τα πολύ γνωστά κλειδιά.

Ένα από τα τραγούδια που παίχτηκαν πολύ φέτος στο TikTok και έγιναν φυσικά viral είναι αυτό της αγαπημένης Γλυκερίας. Ένα τραγούδι που ήρθε από τα παλιά, ένα ταγκό που λέγεται «Στα απογεύματα τ' άδεια». Εδώ πάμε να το θυμηθούμε μέσα από μια καινούργια version, ένα καινούργιο remix που μόλις κυκλοφόρησε.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που ήρθε από τον κινηματογράφο και φέτος το ακούμε πλέον και στο θέατρο. Το μεγάλο μυστικό μου, εδώ έτσι όπως το διασκεύασε η Rosie Blue, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη Jenny Jenny, η οποία φέτος ανέβηκε στο θέατρο και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Εκεί πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Χρήστος Λούλης, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Χάρης Αλεξίου σε ένα ρόλο έκπληξη. Πάμε εδώ να τη θυμηθούμε σε μια διασκευή πρόσφατη στο Μια Πίστα από Φόσφορο.

Λίγο πριν κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, νομίζω ότι είναι ώρα και ότι είναι και καιρός πλέον για να ξεκινήσουμε τις εκδρομές. Να σαν αυτήν εδώ που μας καλεί να κάνουμε η Ελένη Τσαλιγοπούλου, στο πολύ γνωστό αυτό τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου να πειράζουν και να διασκευάζουν έτσι με το δικό τους τρόπο ένα κλασικό hit του καλοκαιριού. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή εκπομπή, πάμε να βρούμε τη Μελίνα Κανά και αυτό το υπέροχο τραγούδι που της χάρισε ο Ρέστης Ντάντος, «Το δίκιο με το μέρος σου». Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τα τραγούδια για σας διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Σταλά, σταλά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ιόνιον FM.